mate.

Athens Pop Underground Fester Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, Low Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.

Cloth and Spoke Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.

Ah.

Athens Pop Underground First Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strum Radio.

το Athens Pop Underground Western Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention. Αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.

Check out these lines, they're empty enough. No wolves, no

Athens Pop Underground First Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground First and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.

Athens Pop Underground Festival Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, Low Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention. Αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.

Athens Pop Underground Western Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strama Radio.

Terra Incognita Express εδώ και με τις καλές μέρες μας σας υποδεχόμαστε σε μία ακόμα ημίωρη περιπλάνηση στον κόσμο των δημιουργών και των δημιουργημάτων. Μέσα από τη διαδικτυακή συχνότητα του Stramme Radio μετακινούμαστε από τη μία μεριά του κόσμου στην άλλη, όπου εντοπίζουμε ενδιαφέρουσες ιστορίες για να μοιραστούμε. Η Κατερίνα Σωτηρίου είναι στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές και σήμερα με χαρά θα συμπορευτούμε στη φροντίδα των ήχων με το φίλο και συνεργάτη τον Αλέξανδρο Νάνο. Στην σαββατιάτικη διαδρομή μας θα συναντήσουμε μία μουσικό, ένα συγγραφέα και έναν ηθοποιό. Γνωστοί καλλιτέχνες από διαφορετικούς χώρους και από διαφορετικά μέρη του κόσμου που όμως έχουν ένα κοινό πάθος, την αγάπη τους για τα εικαστικά. Όμως πριν απ' όλα θα κάνουμε μία μουσική στάση για να ακούσουμε ένα κομμάτι από μία νέα κυκλοφορία. Στις 8 Μαΐου κυκλοφόρησε το album Train on the Island της νεοζηλανδής τραγουδοποιού Aldous Harding. Από εκεί ακούμε ένα ντουέτο της Harding με τον Hawkline, Venus in the Zinnia.

Ξεκινάμε με μία μουσικό της οποίας το έργο έχει ξεπεράσει τα συμβατικά μουσικά όρια, συνδυάζοντας τα εικαστικά, τη φύση και την τεχνολογία, και αυτό τον καιρό μία έκθεση έργων της παρουσιάζονται στην Εθνική Πινακοθήκη της Ισλανδίας. Η Björk, ή το ξωτικό του βορρά, όπως την έχουν αποκαλέσει, είναι η δημιουργική δύναμη πίσω από τα πολυμεσικά έργα που έχει αναπτύξει σε συνεργασία με κοινότητες μουσικών, εικαστικών, χορευτών, κινηματογραφιστών και τεχνικών στούντιο. Η έκθεση «Εκολάλια» εστιάζει στο πολύπλευρο έργο της, παρουσιάζοντας τρία τραγούδια της σε θεατρική κλίμακα. Η έκθεση ανοίγει με μια εγκατάσταση από το επερχόμενο άλμπουμ της, άτιτλο ακόμα, ένα έργο που εισάγει θέματα μεταμόρφωσης και συλλογικής δημιουργίας. Η δεύτερη και η τρίτη γκαλερί είναι αφιερωμένες σε δύο ελεγιακά έργα που τιμούν τη μητέρα της Björk, η οποία ήταν περιβαλλοντική ακτιβίστρια και απεβίωσε το 2018. Τα έργα αναδύθηκαν από το τελευταίο άλμπουμ της του 2022, «Φεζόρα». Το έργο «Ancestors» έχει τη μορφή ενός θρήνου. Τοποθετημένο σε μια απομακρυσμένη κοιλάδα στην Ισλανδία, αναπαριστά οπτικά το πέρασμα μεταξύ ζωής και θανάτου μέσω της σωματικής κίνησης μιας τελετουργικής πομπής, μουσικών και χορευτών, με κορυφαία την ίδια την Björk. Οι μάσκες και τα τελετουργικά αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στο έργο σχεδιάστηκαν από τον James Mary, μακροχρόνιο συνεργάτη της Björk. Το πολυφωνικό χοροδιακό έργο «Sour of Soil», με 30 ηχεία που από το καθένα ακούγεται μία χοροδιακή φωνή, συνοδεύεται από ένα οβάλ βίντεο γυρισμένο στο σημείο της έκρηξης ενός Ισλανδικού ηφαιστείου και μιλά τόσο για τον ανθρώπινο όσο και για τον γεωλογικό χρόνο. Η Björk διοργανώνει επίσης ένα rave party, σαν έναν υπαίθριο χώρο έξω από το Reykjavik που θα συμπέσει με την έκθεση, αλλά και την ολική έκλειψη ηλίου στις 12 Αυγούστου και θα περιλαμβάνει DJ sets από την Björk και άλλους καλεσμένους. Ένα λεπτό και 4 δευτερόλεπτα απόλυτου σκοταδιού σε μια εκδήλωση που θα συνδυάζει μουσική, εικαστικές τέχνες και ένα σπάνιο φυσικό φαινόμενο. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, για χρόνια διοργανώνουμε βραδιές χορού κάτω από την Πανσέλινο, όπου η Björk προσκαλεί φίλους να παίξουν μουσική της, να παίξουν μαζί της ως DJ. Αυτή τη φορά συγκεντρωνόμαστε κάτω από την ολική έκλειψη ηλίου και χορεύουμε. Ένα άλμπουμ της Ισλανδίας περιέγραψε η Björk το «Φεζόρα». Από εκεί ακούμε το «Άτοπος» και όπως σε όλες τις δουλειές της, η Björk έτσι και εδώ φτιάχνει ένα κόσμο παράξενο με μια ανήσυχη ενέργεια.

Ενώ το λογοτεχνικό έργο του Τούρκου συγγραφέα και βραβευμένου με Νόμπελ Ορχάν Παμούκ έχει εκτιμηθεί από καιρό παγκοσμίως, η ζωγραφική του έχει μέχρι στιγμής παραμείνει σε μεγάλο βαθμό άγνωστη. Ο Παμούκ, ο πιο διάσημος εν ζωή μυθιστοριογράφος της Τουρκίας, είχε πάντα ένα κρυφό πάθος. «Ήθελα να γίνω ζωγράφος μέχρι την ηλικία των 22 ετών», λέει ο ίδιος. «Ο παππούς μου, ο πατέρας μου και οι θείοι μου ήταν όλοι πολιτικοί μηχανικοί». Στην ηλικία των 22 ετών, ο Ορχάν Παμούκ παράτησε τις σπουδές στην αρχιτεκτονική για να γίνει συγγραφέας. Και όπως λέει, ξαφνικά σκότωσα το ζωγράφο μέσα μου και άρχισα να γράφω μυθιστορήματα. Τελικά ο ζωγράφος μέσα μου δεν πέθανε, αλλά ήταν ντροπαλός και εργαζόταν κρυφά. Ο ενθουσιασμός του Παμούκ για την τέχνη παρέμεινε αδρανής για πολλά χρόνια. Όμως από το 2009 ως το 2022 δημιούργησε μια συλλογή από οπτικά ποίηματα, ονειρικές ατμόσφαιρες και ταξιδιωτικές σημειώσεις. Καθημερινά έγραφε και ζωγράφιζε στα σημειωματάρια του χρησιμοποιώντας στυλό, πινέλο, μολύβια, κυρομπογιές και ακουαρέλες. Όπως εξηγεί, μερικές φορές καθώς γράφω σε μία σελίδα αφήνω χώρο για ένα σχέδιο που θα κάνω αργότερα. Τα κείμενα δεν εξηγούν τις εικόνες, ούτε οι εικόνες εικονογραφούν τα κείμενα. Αναμνήσεις από μακρινά βουνά, εικονογραφημένα τετράδια, είναι μια έκδοση με επιλογές από τις σελίδες των ημερολογίων του Παμούκ. Όπως λέει ο συγγραφέας, οι σελίδες του βιβλίου ακολουθούν και αφηγούνται συναισθήματα, όνειρα, εφιάλτες, αισθήματα, ταξίδια, παρατηρήσεις, όλα έγχρωμα. Τα ημερολόγια του αντανακλούν επίσης την απογοήτευση για το πολιτικό κλίμα της Τουρκίας. Εδώ και χρόνια χρειάζεται σωματοφύλακα λόγω της άγριας αντίδρασης στα σχόλια που έκανε το 2005 όταν είπε «Ένα εκατομμύριο Αρμένοι και 30.000 Κούρδοι σκοτώθηκαν σε αυτή τη χώρα και είμαι ο μόνος που τολμά να μιλήσει γι' αυτό». Σε ένα από τα σχέδιά του γράφει «Εδώ είναι το δικαστήριο που δικάστηκα το 2005 επειδή μίλησα για τη γενοκτονία των Αρμενίων. Οι άνθρωποι μας πετούσαν πέτρες καθώς έφευγαν». Πάνω από ένα σχέδιο μιας γαλάζιας θάλασσας με νησιά γράφει ο Παμούκ «Μου αρέσει να δείχνω τη σκοτεινή πλευρά των ανθρώπων και της πόλης». Η πόλη είναι η Κωνσταντινούπολη, πρωταγωνιστή σε όλο του το έργο. Και παρόλο που ταξιδεύει κατά καιρού στην Κόα, τη Γρανάδα, τη Νέα Υόρκη και αλλού, πιο ευτυχισμένος όπως λέει είναι όταν βρίσκεται στο γραφείο του, στην πόλη του. Στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης βγαίνουμε κι εμείς μαζί με τους Μπαμπαζούλα, εκπρόσωπους της σύγχρονης εναλλακτικής τουρκικής μουσικής σκηνής με αποδοχή σε όλες τις γωνιές του πλανήτη.

Ένας ηθοποιός για τη συνέχεια που αυτό τον καιρό παρουσιάζει και την πρώτη του ατομική έκθεση σε γκαλερί της Νέας Υόρκης. Πριν από μία δεκαετία, ο Αμερικανός ηθοποιός Ματ Ντίλον βρισκόταν στο διαμέρισμα ενός φίλου του όταν άρχισε να ζωγραφίζει με κυρομπογιές που είχαν αφήσει τα παιδιά. Σύντομα, ο πάγκος της κουζίνας του είχε μετατραπεί σε εργαστήριο και από το 2016 νοικιάζει ένα στούντιο για να ζωγραφίζει. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος είχε ελάχιστη επίσημη εκπαίδευση, ο Ντίλον κληρονόμησε την αγάπη για τη δημιουργία εικόνων από τον πατέρα και τη γιαγιά του που ήταν πορτρετίστες και το θείο του, δημιουργό του Flash Gordon. Το στυλ του Ντίλον είναι αυθόρμητο, με υφές και χειρονομίες. Ασχολείται με τη ζωγραφική ακόμα και όταν βρίσκεται στο πλατό, με ό,τι υπάρχει διαθέσιμο. Αυτή η έκθεση αποτελεί ένα ορόσημο στη δεκαετή μετάβαση του Ντίλον από ηθοποιό σε εικαστικό καλλιτέχνη. Στην έκθεση με τίτλο «Πόρτο Νόβο» του Άμπο Μέι παρουσιάζει ένα σύνολο έργων που έγιναν το 2025 και ενώ βρισκόταν στη Σενεγάλη για τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Φράκτης» της Κλέρ Ντενί. Μετά τα γυρίσματα, ο Ντίλον ταξίδευσε στην Ενδοχώρα, διασχίζοντας το Μπενίν από τη σύγχρονη πρωτεύουσα της χώρας μέχρι το ιστορικό κέντρο του βασιλείου της Δαχομέη. Αυτές οι εμπειρίες αποτέλεσαν το κύριο υλικό του. Αυθόρμητοι χειρονομιακοί πίνακες που ακολουθούν ένα ταξίδι 100 μιλίων μέσα από τον Μπενίν καταγράφουν τις παρατηρήσεις του ηθοποιού για τα τοπία, τις περιοχές, τους ανθρώπους, τα υφάσματα και την αρχιτεκτονική. Τα έργα που προέκυψαν δεν προορίζονται να είναι μια κυριολεκτική περιγραφή του τόπου, αλλά το συνέστημα πίσω από τις εμπειρίες. Η συνιδρύθρια της γκαλερί που εκθέτει ο Ντίλον δήλωσε: «Ο Ματ σχεδιάζει, κάνει κολλάζ, συλλέγει, γράφει συνεχώς. Μαζεύει βιβλία που έχει βρει ή παλιές εφημερίδες για να τις χρησιμοποιήσει ως μπλοκ σχεδίασης. Είναι σας φουγγάρι και εξαιρετικός αφηγητής». Η σχέση του Ματ Ντίλον με το αφρικανικό δημιουργικό τοπίο είναι μακροχρόνια και προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από τη μουσική. Διαθέτει μια τεράστια συλλογή από αφροκουβανέζικους δίσκους και το 2020 γύρισε ένα ντοκιμαντέρ, το El Gran Felov, το οποίο επικεντρώθηκε στον πρωτοπόρο της αφροκουβανέζικης μουσικής, Φρανσίσκο Φελόβ. Μπαίνουμε κι εμείς για λίγο σε αυτό το μουσικό κλίμα και ακούμε Φρανσίσκο Φελόβ και Μουέβελα Σιντούρα.

Η σημερινή μας διαδρομή με το Terra Incognita Express μέσα από τη διαδικτυακή συχνότητα του εναλλακτικού ραδιοφώνου της πόλης, του Strummer Radio, έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε για την ακρόαση και μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική συνάντησή μας να θυμόσαστε ότι στις σελίδες της εκπομπής και του σταθμού στο Facebook θα μπορείτε με εικόνες και βίντεο να δείτε όσα συναντήσαμε σε αυτή την περιπλάνησή μας. Η Κατερίνα Σωτηρίου ήταν στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές και ο Αλέξανδρος Νάνου στη φροντίδα των ήχων. Σας αφήνουμε με ένα κομμάτι από το άλμπουμ Double Infinity, το Big Thief, το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος μετά από σχεδόν 3 χρόνια που κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο που μας πέρασε. Περιγράφοντας το άλμπουμ, η τραγουδίστρια και κιθαρίστας του συγκροτήματος Αντριάν Λένκερ δήλωσε: «Το Double Infinity είναι σαν να φωνάζεις από το βουνό, αυτά τα βαθύτερα πράγματα, μέχρι τον ουρανό και μέχρι τον πυρήνα της γης». Uncompromisable είναι ο τίτλος του τραγουδιού που διαλέξαμε από αυτό το άλμπουμ, που κορυφώνεται με ένα πολύ απελευθερωτικό στίχο. «Άσε λοιπόν τη βαρύτητα να γίνει ο γλύπτης μου, άσε τον άνεμο να μου φτιάχνει τα μαλλιά. Άσε με να χορέψω μπροστά σε ανθρώπους χωρίς καμία ανησυχία». Και το κομμάτι τελειώνει όπως ξεκινάει, με την επιθυμία να μπορούμε να αποδεχτούμε κάποιον ακόμα κι αν είναι ακατανόητος. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους όπου και αν βρισκόσαστε.

Athens Pop Underground Festival Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention. Αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.

Καλησπέρα σε όλους. Μετά την φοβερή εκπομπή του NEC με τον Walter, παίρνουμε σκυτάλι με τα Mancunian Tales. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες μέχρι τις 4. Νέες κυκλοφορίες όπως συνήθως. Δυστυχώς εγώ δεν μπορούσα να είμαι στο Athens Underground, αλλά έχουμε μάλλον ένα μίνι έτσι φεστιβαλάκι αυτές τις μέρες, και είδα την μπάντα που μόλις ακούσαμε με την οποία ξεκινήσαμε, τους Tulpa από το Leeds. Είχαμε ξανασχοληθεί μαζί τους πέρσι όταν είχαν βγάλει και το ντεμπούτο τους άλμπουμ, το Monster of the Week από την Skep Walks. Σήμερα ακούσαμε από αυτό το άλμπουμ το Psyops. Και θα συνεχίσουμε με τους 2M80, ένα ντουέτο από το Los Angeles που κυκλοφόρησαν φέτος το δεύτερο τους άλμπουμ, το Popcorn Ceilings. Ακούσουμε από εκεί το Lots to Say.

Πάμε λοιπόν από Los Angeles, Bloomington, Indiana, να συνεχίσουμε με τους The Spatulas. Τα είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή, μια μπάντα με την οποία είχαμε ασχοληθεί αρκετά το 2024, όταν και είχαν βγάλει το ντεμπούτο τους άλμπουμ, το Beehive Minds. Επιστρέφουν φέτος με το δεύτερο άλμπουμ, το Blue Dot, που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε ακούσει ένα κομμάτι το Σάββατο που μας πέρασε. Σήμερα θα πάμε να ακούσουμε το Flowers, που είναι το δεύτερο κομμάτι στο συγκεκριμένο άλμπουμ.

Λοιπόν, δεύτερο άλμπουμ φέτος και για την επόμενη μπάντα. Ο λόγος για τους Λούπο Τσίτα, αυτό το τριμελές σχήμα από τη Βοστόνη. Και αυτοί, όπως και οι Σπάτουλας, είχαν κυκλοφορήσει το ντεμπούτο τους το 2024 και επιστρέφουν φέτος με το Inverno. Νομίζω από τότε που κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο άλμπουμ από τέλη Απρίλη δεν είχαμε ακούσει κάτι από αυτούς. Είχαμε ακούσει κάποια singles πιο πριν, αν δεν κάνω λάθος. Σήμερα πάμε να ακούσουμε το Something Else.

Και από τους Λούπο Τσίτα, θα έρθουμε εδώ Μάντσεστερ. Έχω φέρει, έχω νομίζω 3-4 κομματάκια εδώ από Μάντσεστερ. Θα ξεκινήσουμε με τους πιο έτσι πρόσφατους, West Side Cowboy. Επιστρέφουν με το Kick Stones The Boys, ένα κομμάτι το οποίο θα το βρούμε στο πρώτο, στο ντεμπούτο άλμπουμ τους, που ανακοινώθηκε, θα κυκλοφορήσει κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι, και ακολουθεί τα δύο έτσι EPs της μπάντας που είχαμε ασχοληθεί και εδώ σε προηγούμενες εκπομπές. Για το συγκεκριμένο κομμάτι, οι West Side Cowboy έχουν πει ότι η ηχογράφησή του εμπνεύστηκε από μια live εκτέλεση του What Goes On των Velvet Underground.

Λοιπόν, μετά τους West Side Cowboy θα πάμε British Columbia να ακούσουμε από εκεί μια μπάντα του Smoke Media. Είχαμε ασχοληθεί μαζί τους το 23 αρκετά όταν είχαν βγάλει και το δεύτερο τους άλμπουμ. Συνδυάζουν έτσι post-punk με στοιχεία garage, power pop. Το νέο τους άλμπουμ θα λέγεται Rat Bastard και θα κυκλοφορήσει από την δισκογραφική του Mac DeMarco, την Max Record Label. Δεν έχω βρει ημερομηνία ακόμα. Τέλος πάντων, θα πάμε να ακούσουμε το κομμάτι που θα ανοίγει το Rat Bastard, το Mock City Rock.

Και από τους Smoke Media θα ξαναρθούμε εδώ, Manchester, να πάμε να ακούσουμε τους αγαπημένους A Certain Ratio, οι οποίοι από ό,τι διάβαζα ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το The Joy of Sextet, ένα companion album στο κλασικό Sextet, μέσα από ένα νέο έτσι μιξάρισμα του Andrew Mikam. Θα είναι στην ουσία έτσι μια κατά κάποιο τρόπο έτσι θα διαφορετικές τέλος πάντων εκδοχές των όλων των κομματιών που βρίσκουμε στο Sextet. Κυκλοφόρησαν το Lucida EM που είναι έτσι η νέα κατά κάποιο τρόπο εκδοχή του κλασικού Lucinda που βρίσκουμε στο Sextet, και θα πάμε να το ακούσουμε τώρα.

Και συνεχίζουμε θα πάμε Brighton, ας συνεχίσουμε με το τρίτο φετινό single των Opus King, εν αναμονή του debut τους album που θα βγει το καλοκαίρι, το The Sweet Goodbye, και θα πάμε να ακούσουμε το title track.

Και από τους Opus King πάμε να συνεχίσουμε με σαξόφωνα κρουστά και έτσι αρκετό θόρυβο από τους Jonathan Bullett και Kirsty Tickle, γνωστοί και ως Party Dozen. Το νέο τους single που κυκλοφόρησε πριν από μερικές ημέρες είναι το Special Unit.

από τους εκρηκτικούς, θα πω εγώ Party Dozen, θα πάμε σε ένα ντουέτο από την Γλασκόβη. Δεν έχουμε ξανασχοληθεί με τους συγκεκριμένους, κινούνται έτσι στον ευρύτερο χώρο της synth-punk. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι, το Human Resources, η μπάντα λέγεται Gitchard. Ακούσουμε το Human Resources, που είναι ένα κομμάτι που θα το βρίσκουμε στο debut το album τους, το Chins for Lefty, που θα βγει την επόμενη εβδομάδα από την Night School Records.

Αυτή ήταν η G-Chart. Και θα πάμε, ξανά. States, θα πάμε Los Angeles να ακούσουμε τους Merck, το project του Nick Vicario. Πρέπει να είχαμε ασχοληθεί μαζί τους το 22, όταν και είχαν βγάλει το δεύτερο τους άλμπουμ. Φέτος ετοιμάζονται να βγάλουν την τρίτη τους δουλειά, το Speculative Fiction, 3 Ιουλίου, από την Smoking Room. Το lead single είναι το Dog Years.

Και από το Dog Years των Smerk θα πάμε στο Dog με κεφαλαία των Grand Mass House. Αυτό το κουαρτέτο από το Bristol, τα είχαμε πει πέρσι για τις συγκεκριμένες, είχαν κυκλοφορήσει ένα από τα καλύτερα EP της χρονιάς, το Anything For You. Επιστρέφουν φέτος με το πρώτο έτσι νέο τους κομμάτι για το 2026, το οποίο κυκλοφόρησε το προηγούμενο μήνα από την Brace Yourself Records.

ήταν απολαυστικές Grand Mass House. Αυτές τις μέρες είχαμε και επιστροφή μετά από 3 χρόνια περίπου για τους Sweeping Promises, αυτό το ντουέτο που πλέον βασίζονται στο Kansas από ό,τι διαβάζω. Κυκλοφόρησαν το κομμάτι που θα ανοίγει το νέο τους άλμπουμ. Το κομμάτι λέγεται Shooting Shadows. Το νέο τους άλμπουμ θα λέγεται You Say I Romanticize. Θα βγει μέσα Αυγούστου από την Sub Pop και θα είναι ουσιαστικά η πρώτη τους κυκλοφορία μετά το Good Living Is Coming For You που κυκλοφόρησε το 23.

Και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με τους Marbled Eye από το Oakland της Καλιφόρνια. Κυκλοφόρησε χθες το νέο τους EP, Forever, από την Digital Regress. Ακούσαμε από εκεί ένα κομμάτι που είχε κυκλοφορήσει και πιο νωρίς ως single μέσα στον Απρίλιο, το Something's Different.

Λοιπόν, δεύτερη ώρα Mancunian Tales, είμαι ο Άλεξ. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 4, ζωντανά από τον Strummer Radio, ζωντανά από το Manchester. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με τη Hispanic Shack. Επέστρεψαν πριν από μερικές μέρες με το νέο τους κομμάτι, το Green and Buried, που ακούσαμε η πρώτη τους στην ουσία κυκλοφορία μετά το περσινό ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ. Το συγκεκριμένο τραγούδι, νομίζω διάβαζα ότι λέγανε η Panic Shack ότι είχε περάσει από πολλές εκδοχές και παραλίγο να μπήκε στο περσινό τους άλμπουμ, αλλά δεν ένιωθε η μπάντα ότι ήταν ακόμα εκεί. Το ξαναδούλεψαν φέτος και το ηχογράφησαν στο Sheffield, από ό,τι διαβάζω, πριν από μερικούς μήνες. Πού πάμε? Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τους Web Chapel, μια μπάντα που μας έρχεται, ένα κουαρτέτο από την Φιλαδέλφια. Έχουν βγάλει διάφορα πραγματάκια τα τελευταία χρόνια. Μέσα στον Απρίλιο κυκλοφόρησαν το νέο τους άλμπουμ, το Vernon Manor. Θα πάμε να ακούσουμε από εκεί το 8 Ball.

Κάπτους Web Chapel. Πάμε να ακούσουμε τον Dion Lunadon, γνωστό από τους The D4, ως μπασίστας και στους plays του Barry Strangers. Το Crash που θα ακούσουμε είναι το δεύτερο κομμάτι του Rare Gems Volume 1, μιας συλλογής με 10 έτσι ακυκλοφόρητα κομμάτια που είχε ηχογραφήσει μεταξύ του 2016 και του 2026. Αυτά, ναι, πάμε να το ακούσουμε.

Και θα συνεχίσουμε με τους The Heavenly Boats, αυτό το τετραμελές garage psych σχήμα από την νότια Κορνουάλη. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι, το The Grain Hovels, το οποίο είναι το δεύτερο single από το ντεμπούτο, από το νέο τους άλμπουμ, συγγνώμη, το Green Hills, που θα κυκλοφορήσει αρχές Ιουλίου από την Fuzz Club.

Και πάμε Καναδά, επίσης τετραμελές σχήμα η επόμενη, ο λόγος για τους Kiwi Junior. Μια μπάντα που ετοιμάζεται να βγάλει τον Αύγουστο το νέο της άλμπουμ, το Blowing Up, θα ακούσουμε το title track. Ο συγκεκριμένος θα είναι ο τέταρτος τους δίσκος. Ένας δίσκος ο οποίος ηχογραφήθηκε με τον Graham Walsh τον Holyfuck. Να, από ό,τι διαβάζω έχει έτσι, θα έχουν και αρκετούς καλεσμένους μέσα από μπάντες όπως η Πρωτομάρτυρ, η Alvis, η Unattendant Anna μεταξύ άλλων.

Λοιπόν, να ξαναέρθουμε εδώ, Μάντσεστερ. Να πάμε να ακούσουμε τους αγαπημένους In Spiral Carpets. Επιστρέφουν με το Drag the Bag, το πρώτο νέο τους single μετά από 12 χρόνια. Ένα single το οποίο κυκλοφόρησε πριν από μερικές ημέρες από την Scruff of the Neck Records, μια δισκογραφική, η συνεργασία τους με τη συγκεκριμένη δισκογραφική είχε ανακοινωθεί σε ένα έτσι sold out live που είχαν κάνει εδώ στο Manchester, στο Albert Hall, το Δεκέμβριο του 2025, και σηματοδοτεί και διάφορα έτσι lives και ένα tour το οποίο ξεκινάνε μια περιοδία που ένα νέο κύκλο έτσι ζωντανών εμφανίσεων, κυρίως εδώ στο UK από τα τέλη Ιουνίου και μετά.

Λοιπόν, και από τους Inspiral Carpets θα πάμε στους Get Down Services. Να ακούσουμε το I Can't Die Like That, το δεύτερο κομμάτι από το νέο τους άλμπουμ, το Massive Champion, που θα κυκλοφορήσει μέσα Αυγούστου από την Breakfast Records. Ένα κομμάτι που πατάει έτσι πάνω στο βρετανικό χιούμορ, στην καθημερινή παράνοια, και από ό,τι έλεγε και η ίδια η μπάντα σε μια συνέντευξη που διάβαζα, μιλά για την αίσθηση ότι ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται περίπλοκα.

Λοιπόν, αυτό νομίζω ήταν το πιο σύντομο κομμάτι που παίξαμε σήμερα, 1 λεπτό και 37 δευτερόλεπτα από τους Ultra Twister, το νέο project του Brett Taylor από το Houston στο Texas, και ακούσαμε το Syllabicity. Είναι ένα κομμάτι που το βρίσκουμε στο Permanent Images, ένα EP που κυκλοφόρησε μέσα στον Απρίλιο από την Post Present Medium. Και θα πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, πού θα πάμε για τη συνέχεια? Θα πάμε να ακούσουμε τους The Early Years. Θα πάμε να ακούσουμε κάτι από το νέο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε χθες, το Modern Moonlight, το Tired Eyes.

το συγκεκριμένο άλμπουμ που ήταν το πρώτο για τους The Early Years εδώ και μια δεκαετία και μόλις το τρίτο τα τελευταία 20 χρόνια. Και όπως είπα, κυκλοφόρησε χθες από την Sonic Cathedral. Δεν έχω προλάβει να το ακούσω καλά ολόκληρο. Και θα πάμε να συνεχίσουμε με τους Nooms. Επιστροφή και για τους συγκεκριμένους, πρώτο single και κομμάτι που θα ανοίγει το νέο τους άλμπουμ, το Foreign Agent, το κομμάτι που θα ακούσουμε. Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει νομίζω μέσα στο Σεπτέμβριο από την Rocket Recordings και θα είναι η πρώτη τους ουσιαστικά δουλειά μετά το Axe Ox του 23.

φοβερό νέο single και για τους Arab Strap. Το ακούσαμε και στην εκπομπή του NEC πριν, που κυκλοφόρησε πριν από μερικές ημέρες, το You. Το δεύτερο κομμάτι και lead single του νέου τους άλμπουμ, το Half Tall Tales, που θα βγει μέσα στο Σεπτέμβριο από τη Rock Action, και περίπου κάπου εκεί κλείνουν, και από τότε που θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ κλείνουν και 30 χρόνια από τότε που βγάλανε το πρώτο του single οι Arab Strap. Πάμε να τα ακούσουμε.

Λοιπόν, η επόμενη μπάντα μας έρχεται από τη Νέα Ζηλανδία και την underground σκηνή εκεί του Dunedin. Ο λόγος για τους School Fair κυκλοφόρησε χθες το νέο τους άλμπουμ, το Unexpected Violence, από τη Mutual Records. Πάμε να ακούσουμε από εκεί ένα κομμάτι, το Gas It Up, το οποίο ήταν και το, νομίζω, τελευταίο single πριν κυκλοφορήσει το συγκεκριμένο άλμπουμ.

Λοιπόν, πρώτο τελευταίο κομμάτι, αυτό που θα ακούσουμε τώρα, από μια μπάντα με την οποία είχαμε ασχοληθεί και στην προηγούμενη εκπομπή, ο λόγος για τους Golden Tiles. Μας έρχονται από το Portland του Oregon. Κυκλοφόρησαν 1η Μαΐου το Set Up on the Leaves, το νέο τους άλμπουμ από την Antiquated Future Records. Θα πάμε σήμερα να ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ το Borrowed Time.

Και πάμε να κλείσουμε με μια μπάντα από το βόρειο Λονδίνο. Λέγονται For Breakfast. Είχαν κυκλοφορήσει δύο EPs το 20 και το 22. Επιστρέφουν φέτος με το debut album τους ουσιαστικά, το Longer Than Spring. Συνδυάζουν έτσι διάφορα στοιχεία από post-rock, folk, psych-rock μέσα στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Θα πάμε να ακούσουμε το κομμάτι που κλείνει το άλμπουμ. Είναι περίπου 5 λεπτά, το Tummy. Και αυτά για σήμερα. Ελπίζω να τα πούμε κανονικά το επόμενο Σάββατο. Όσοι θα είστε και σήμερα στο Athens Pop Underground, να το απολαύσετε, και καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.

0: Καλησπέρα σας. Σάββατο 23 Μαΐου, 4 και 11 πρώτα λεπτά. Εδώ στο Ostrame Radio, μαζί σας είναι ο Χάρης.
1: Καλησπέρα Γιώργο και ο Γιώργος.
0: Έτσι, είμαστε η Ghost Highway, εδώ Σάββατο με 6, κάθε δεύτερο Σάββατο κάνουμε παρέα. Επιλέγουμε μουσικές και γεμίζουμε ωραία το δύο ώρο μας.
1: Ναι. Και πάντως Γιώργο, να σου πω την αλήθεια, που μάλλον πήγε να βγει αυτό είναι το 23 Μαρτίου. Με τέτοιο καιρό, δεν είναι ότι είναι 23 Μαρτίου, πραγματικά, δηλαδή 23 Μαρτίου νιώθεις ότι είναι έξω, εντάξει, δηλαδή είναι έτοιμο να βρέξει τώρα,
0: ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: λέμε.
0: Ναι, και πόσο δηλαδή περνάνε, και έχουν περάσει ήδη 5 μήνες από το 2026, είναι τρομερό.
1: Μα ήρθε το καλοκαίρι, δηλαδή τίποτα, εδώ στο νου που είναι, άστα να δεν το βλέπουμε στον καιρό, αλλά είναι εδώ, είναι στην πόρτα μας.
0: Θα έρθει, άκουσα δυνατό.
1: Α, okay, εντάξει, οπότε τότε ας πούμε, ας παραμείνουν οι δροσιές και οι βροχές. Και στην πόρτα μας είναι και το 4ο Athens Pop Underground Festival. Ξεκινήσαμε και με κάποιους που συμμετέχουν, τους Convex Model από τη Θεσσαλονίκη. Ωραία πάντα αυτή, έχεις ακούσει?
0: Ναι, κατά καιρούς και έτσι ακούω, δεν έχω ακούσει επισταμένος, αλλά ναι, κατά καιρούς ακούω και μ' αρέσει αυτός ο ήχος.
1: Ωραία, είναι αυτό το τραγούδι είναι το Distant Call. Και ναι, ήταν χθες η πρώτη μέρα του στο ΑΝ, σήμερα είναι η δεύτερη. Τώρα δεν θυμάμαι αν είναι σήμερα χθες, αν παίξαν οι Convex Model. Πάντως έχει πάρα πολλά συγκροτήματα και που κινούνται εξής στο ευρύτερο χώρο της pop. Δηλαδή έχει και λίγο synth pop και λίγο πιο έτσι, dark wave και pop κανονική. Είναι πολύ καλό αυτό το όλο το event. Δηλαδή και για κάποιους που ξέρει για τους λάτρες της pop και όλων των παρακλαδιών της, αξίζει. Έτσι νομίζω. Δεν έχω πάει ούτε σε κάποιο προηγούμενο, αλλά. Ναι, οκ, okay, θα ήθελα κάποια.
0: Κοίτα, συναυλίες έτσι, αυτά τα event που γίνονται στο AN Club ή χώρους παρόμοιους, παραπλήσιους. Εγώ προσωπικά τα μου αρέσουν πάρα πολύ. Γιατί έχεις μια επαφή, το κοινό είναι πιο συγκεκριμένο και πιο έτσι. Ξέρεις, είναι το κοινό. Δηλαδή, είναι αυτό τα λέμε κοινό. Εκεί πέρα και δίπλα, δηλαδή το βλέπεις τον καλλιτέχνη, το νιώθεις. Δηλαδή, νιώθεις ότι είσαι εκεί από έτσι μια μεγάλη συναυλία. Έχει άλλα καλά σίγουρα μια μεγάλη συναυλία. Αλλά αυτά τα θετικά τουλάχιστον εμένα με ακούμπανε αρκετά.
1: Ναι. Και όταν βέβαια λες για μεγάλη συναυλία, πόσες ώρες μένουνε? Ναι. Πολύ λίγες για μια πολύ μεγάλη συναυλία, δεν είναι? Δηλαδή, δεν είναι απλά ο ελέφαντας στο δωμάτιο, είναι ξέρω εγώ το μαμούθ στο δωμάτιο. Γιατί είναι η Iron Maiden εδώ δίπλα μας.
0: Ναι. Τώρα, καθώς περπάταγα για να έρθω στο στούντιο, μάλλον θα είδες και εσύ αρκετό κόσμο με μπλουζάκια Iron Maiden και με εξέπληξε ευχάριστα.
1: Όχι, ναι, και εγώ χθες, γιατί ήμουν μετά στη δουλειά, εδώ κέντρο, είδα πάρα πολλούς ξένους κιόλας και κάπως μεγαλύτερες ηλικίες που ήταν όλοι από την κορφή μέχρι τα νύχια, ρε παιδί μου, Maiden, όλα από καπέλα και μπλουζάκια μέχρι τα πάντα. Εντάξει, καλά, είναι γεγονός μεγάλο συναυλιακό. Δηλαδή, μετά τους Metallica, σκέψου και στον ίδιο μήνα Metallica Iron Maiden, έτσι. Δηλαδή, wow. Ειδικά αν είσαι φαν του metal, ζεις πραγματικά, ζεις μέρες ονειρεμένες, μάλλον ένα μήνα ονειρεμένο, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, μέρες λες τέσσερα σε metal μορφή, metal okay version.
1: Ωραία, λοιπόν, οπότε φέρε να βάλουμε Maiden, έτσι και ένα από τα πιο εμβληματικά του τραγούδια, για να βάλουμε μια ωραία διασκευή που ακουμπάει πολύ με ένα Ghost on the Highway στυλ. Αλλά πρώτα θα ακούσουμε
0: ναι.
1: The Real Thing.
0: Έτσι
1: πάμε.
0: Πρέπει.

0: Χάρη, μήπως να το κλείσουμε το μαγαζί εδώ για να πάμε προς ΟΑΚΑ, παιδιά.
1: Ναι, ωραία θα ήταν, Γιώργα, αλλά δυστυχώς δεν θα είμαστε. The Troop, εντάξει, νομίζω είναι από τα πιο ωραία τραγούδια.
2: Δεν ξέρω, έτσι νομίζω.
0: Ναι, ναι, χωρίς να είμαι μεταλό, αυτό εντάξει είναι τώρα.
1: Εντάξει, θυμάμαι τώρα που ζητούσαμε ότι και ξέρεις πιο μικρούλιδες, ξέρεις, η εφηβεία, προεφηβεία, που εντάξει, και ακούγαμε ρε παιδί μου και μετάλ, ξέρω, πάρα πολύ έχουν περάσει από αυτό. Ήσουν πιο πολύ τον Μετάλλικα, μου πες εσύ, έτσι.
0: Τον Μετάλλικα ήταν, ήταν παρέες, αυτοί που ακούγανε Iron Maiden ήταν οι μεταλλάδες. Εμείς ήμασταν λίγο πιο, στο πιο grunge τότε και εκεί πέρα Offspring και διάφορα τέτοια, οπότε πιάναμε λίγο Μετάλλικα, τα πιο φλόρικα.
1: Ναι. Όχι, ωραία, και εμένα μου άρεσε Μετάλλικα, αλλά μ' άρεσαν οι Maiden. Σκέψου, δηλαδή, ήμουν, ξέρω εγώ, γυμνάσιο, το πω, και μέχρι και μπλουζάκι φορούσε. Δηλαδή, φαντάσου, εντάξει. Μετά τα αφήσαμε, ναι. Αλλά εντάξει, θα είναι πολύ ωραίο νομίζω το live. Και να πούμε ότι ανοίγουν οι Anthrax. 7 η ώρα λέει βγαίνει.
0: Άλλο ένα συγκρότημα. Καλά, που έχει, ναι, γράψει εντάξει, χιλιόμετρα.
1: Οπότε αναμένεται πάρα πολλοί κόσμος και μακάρι να μην γίνει πράξη και η πρόληψη για τρελές καταιγίδες τώρα λέει εκεί πάνω από το ΟΑΚΑ και με Μαρούς.
0: Κοίτα, συναυλιακά λογικά θα το έχουν προβλέψει, θα είναι καλυμμένοι, θα γίνει συναυλία. Νομίζω αυτοί που θα πάνε συναυλία θα γουστάνε τόσο πολύ Maiden και την όλη φάση, οπότε σαν θετικό νομίζω θα το
1: ζητήσω. Ναι, ναι, ναι, μωρέ, εντάξει, οκ, okay, ναι, έλατε, εννοείται. Λοιπόν, ας πάμε να δούμε και μια διασκευή τώρα, μια ωραία διασκευή σε τραγούδι των Iron Maiden. Το Wasted Years από το Somewhere in Time, εμένα αυτό μου άρεσε πολύ σαν άλμπουμ.
0: Πού το ξέδαψες εδώ πέρα, το διασκευή, Maiden.
1: Εντάξει, μωρέ, το είχα στο νου μου τώρα, λέω να φέρω κάτι που να ταιριάζει όμως, να κουμπώνει λίγο και με αυτά τα Αμερικάνα, ξέρεις, τα ωραία που ακούω τα Αμερικάνικα. Και είναι η Murder by Death, τους ξέρεις, έτσι, πολύ ωραίοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχαν έρθει, έχουν έρθει και στην Ελλάδα δύο-τρεις φορές, δηλαδή και αν έχουν περάσει και όταν ήταν και στα πρώτα τους βήματα. Τώρα δεν ξέρω τι παίζει, αν υπάρχουν ακόμα, σου πω την αλήθεια. Πάντως ωραία μπάντα και ειδικά οι πρώτοι τους δίσκοι ήταν μπόμπες. Και έχουν βγάλει και ένα άλμπουμ τώρα, δεν ξέρω, πριν κάποια χρόνια που έχει μόνο διασκευές και μία από αυτές είναι και το Wasted Years στον Iron Maiden που το λένε ωραία ρε, το λένε λίγο τύπου, ξέρεις τώρα, μπαντζοειδή και λίγο πιο έτσι country, fuzzy rock. Λοιπόν, Wasted
0: ωραία,
1: Years.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε.

0: πολύ δυνατή.
1: Ναι, είναι ωραία η Murder by Death. Εντάξει, και στα δικά τους τα τραγούδια. Πολύ, πολύ καλή. Και, αλλά το λένε ωραία, δηλαδή το κάνανε. Και εντάξει, ρε παιδί μου, το κάνουν λίγο διαφορετικό. Έτσι, και με το βιολί μετά. Και,
0: ναι, ναι, εντάξει, και το δώσανε. Ναι. Το κρατήσανε μα κάτι.
1: Ναι, είναι ωραίο τραγούδι όμως αυτό, όπως και να έχει έτσι κι αλλιώς. Ωραία, λοιπόν.
0: Το είχα στο μυαλό μου, ξέρεις, λίγο μπαλάντα να είχαν πάει.
1: Εντάξει, είπα, όχι τόσο πολύ. Ωραία, λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα αφού αποδώσαμε τα δέοντα για το live, το βραδινό. Λοιπόν, για πού πάμε τώρα.
0: Θα παραμείνουμε λίγο στο μπάντζο που ανέφερε. Στους πλέον παλαιούς, Mumford and the Sons, έχουμε καιρό να δεν έχουμε παίξει ποτέ καν.
1: Ελλάδα,
0: όχι εμείς να το πέρασαν
1: να έχουμε παίξει. Όχι, ναι, και όντως είναι σε αυτό το στυλ που παίζουμε και ειδικά και εγώ πιο πολύ. Αυτή είναι Άγγλια, αλλά ξέρεις, είναι τύπο το αμερικάνικο, ρε παιδί μου. Και είχαν γνώρισει μεγάλη επιτυχία, αλλά στην Αγγλία λίγο τους είχαν ότι και καλά είστε fake, ότι γιατί είναι, ξέρω εγώ, δεν είναι, ξέρω εγώ, και... Ήταν και λίγο μια πιο ευπορή κατάσταση και το παίζανε το, ξέρω εγώ, ότι είναι το αμερικάνικο Νότο, Μπάτζο, Βιολά, γι' αυτό και του τη λέγανε λίγο. Αλλά στην Αμερική ήταν σαν μεγάλη επιτυχία η Mumford & Sons. Και ο τραγουδιστής δηλαδή που έχει κάνει και solo πορεία είναι πιο πολύ λέει στην Αμερική παρά στην Αγγλία.
0: Ναι, εντάξει, ο ήχος είναι αμερικάνικο. Αν και οι Άγγλοι είναι αρκετοί Άγγλοι που γουστάρουν να είναι Αμερικάνοι.
1: Εννοείται, ναι. Μα θα βάλουμε μετά ένα αγγλικό γκρουπ πάρα πολύ ωραίο που βγάλει τώρα πρόσφατα δίσκο, που είναι πραγματικά καλύτερη και από τα αμερικάνικα συγκροτήματα.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε το The Cave.

0: Θα με κάνει, θα το γυρίσω στην Αμερική. Δύσκολο.
1: Ωραίο.
0: Ναι, όχι. Από όταν είχε βγει το δίσκο, τότε είναι χαλιώσει.
1: Και το τραγούδι αυτό είναι ωραίο, το The Cave, ναι. Είναι
0: ανεβαστικό, ωραίο.
1: Και δυνατό, ρε παιδί μου, έχει κάτι εκφραστικό πολύ. Λοιπόν, θα μείνουμε κάπως σε όλο αυτό το πλαίσιο. Είμαι μια καινούρια μπάντα, πολύ πολύ καινούρια. Τους My New Band Believe. Εντάξει, περίεργο λίγο, κουλό το όνομα. Είναι, τους ήξερες, τους Black Mindy, σου άρεσαν.
0: Ναι,
1: διαλύθηκαν. Εντάξει, ναι, είχαν κάνει ένα χαμένο.
0: Το alternative hipster.
1: Ναι, ήταν μαζί με τους Black Country New Road.
0: Μπράβο,
1: τους,
0: ναι.
1: Squid, όλοι αυτοί. Ήταν λίγο και ιδιαίτερη, πολύ και crowd μέσα από όλη φάση. Διαλύθηκαν αυτοί, εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι έγινε. Και ο Cameron Picton, μέλος των Black Mindy, φόρμαρε τώρα αυτή την μπάντα, τους My New Band Believe, οι οποίοι είναι πολύ ιδιαίτεροι. Έχουν τώρα, δηλαδή στο τραγούδι τώρα που θα παίξουμε, που είναι και μεγάλο, έχει πόσες αλλαγές. Δηλαδή θα δεις, Γιώργο, λες τώρα το ίδιο είναι, άλλαξε τραγούδι, τι γίνεται εδώ. Θυμίζει από Queen και εποχή με Rhapsody μέχρι jazz, μέχρι ξέρω εγώ τους Black Midi, μέχρι απ' όλα. Είναι πολύ ιδιαίτεροι. Ναι, δεν ξέρω. Κάτι μου έκανε δηλαδή το άλμπουμ.
0: Οπότε σήμερα θα πιάσουμε όλη την γκάμα. Έχουμε βάλει metal, έχουμε βάλει banjo, έχουμε τα... όλα τα
1: τώρα πάμε στο πιο έτσι πειραματικό έτσι και αγγλικό. Και ωραίο τίτλος του τραγουδίου, Heart of Darkness, λέγεται από My New Band, Believe.
0: Ωραία, εσείς παραμείνετε εδώ, στον Strummer Radio, μαζί με τους Ghost on the Highway.

0: 8,5 λεπτάκια δυνατά, χαρή.
1: Δεν ξέρω, Γιώργο, πρέπει να είναι το πιο ψαγμένο τραγούδι που έχουμε παίξει. Αυτό τώρα σκεφτόμαστε που λέγαμε. Έχει τα πάντα, έχει από art rock, έχει μπολερό, είχε κάπως φλαμέγκο, είχε crowd rock, είχε pop, είχε, δεν ξέρω, απ' όλα είχε. Αλλά δεν ξέρω, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Το άκουσα προχθές και λέω, wow, το παίξουμε, ναι.
0: Όχι, ωραίο, όντως, δηλαδή έτσι πολύ γεμάτη ήχη. Ένα έτσι πειραματικό κομμάτι που ήταν και η Black Midi.
1: Ναι, ναι, αλλά αυτό στο, δεν ξέρω, το πάει τώρα και ακόμα παραπέρα. My New Band Believe λέγονται. Heart of Darkness το τραγούδι. Ναι, ναι, δεν ξέρω, μου άρεσε πολύ.
0: Ωραία.
1: Για να συνεχίσουμε τώρα, πώς θα το συνδυάσεις αυτό, τι σκέφτεσαι.
0: Κάτσε, τώρα μου έχεις βάλει δύσκολα, περίμενε. Γιατί... Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει κάτι που είναι προετοιμασμένο από πριν, τι θα παίξει, τι θα πούμε. Εδώ πέρα live όλα γίνονται στην εγγύη του σταθμού.
1: Λίγο πολύ έτσι ένα πλαίσιο, αλλά από εκεί πέρα αυτό σχεδιάζουμε. Ναι. Απόψε αυτό σχεδιάζουμε.
0: Ωραία. Θα μείνουμε Αγγλία σου σε Kid Capici.
1: Οκ, τους θυμάμαι. Τους έχεις ξαναπεί, έτσι δεν είναι. Είναι πολύ ωραία ήταν αυτή.
0: Ναι, νομίζω δεν είχαμε παίξει, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, πάμε τώρα.
1: Όχι, όχι, τους, ναι, ήταν ωραία, για πάμε.
0: Ωραία, θα ακούσουμε το τραγούδι, το Super Soaker.

0: Αυτή ήταν η Kid Capizzi. Πώς σου φάνηκε ο ήχος?
1: Ωραίο και δυνατή. Δηλαδή από τον πειραματισμό και το πιο έτσι μέλο του My New Bad Belief πήγαμε σε πιο ένταση, αλλά ναι, ωραία είναι αυτά.
0: Θα ήθελα να σου ακούσω.
1: Ναι, όχι, είναι ωραία. Είχαμε ξαναπαίξει. Θυμάμαι που έλεγες ότι είναι από τις μπάντες της καινούργιας που σου αρέσουν. Ε?
0: Είναι αυτά τα νέα τα αγγλικά. Αυτή δείχνει να έχουν πράγμα να δώσουν.
1: Ναι, ναι. Και μου έφερε στο νου ότι πρέπει να μην παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι σήμερα δεν έχει μόνο συναυλία των Iron Maiden και το Athens Pop Underground Festival. Έχει και συναυλία η Clutch στο Floyd.
0: Ναι,
1: έχουν έρθει αρκετές φορές, βέβαια. Έχουν κοινό, γιατί είναι αυτό το Stoner έχει μεγάλο πυρήνα οπαδών και στην Ελλάδα. Παίξανε προχθές στη Θεσσαλονίκη. Οπότε μου έδωσε πάσα τώρα με τους Kid Capizzi που ανέβασε λίγο τα γκάζια να πάμε να περάσουμε να ακούσουμε Clutch. Και εντάξει, ευκαιρία δοθήσει με τη συναυλία του το βράδυ στο Floyd. Δεν ξέρω, έχεις ακούσει, γενικά σου αρέσει αυτό, σου έχω σει λίγο
0: Stoner. Δεν είμαι το Stoner, αλλά ναι, εντάξει, τα ακούω.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο, αλλά δεν είναι κακή. Κάνω και ώρα live, έτσι έχω ακούσει.
0: Άμα μου έλεγε πάμε, θα πήγαινα.
1: Εντάξει. Ωραία, εντάξει, πάμε και δεν πήγανε. Λοιπόν, Clutch για τη συνέχεια, Son of Virginia και το βράδυ, όσοι γουστάρετε, στο Floyd.

0: Και αυτή μια ενδιαφέρουσα συναυλία θα είναι σήμερα, οπότε γενικά σήμερα, δυνατή μέρα.
1: Ναι, είναι για το, σήμερα είναι για κιθάρες, δηλαδή, έτσι, τσίτα τα γκάζια που λέμε, σε διπλό ταμπλό. Λοιπόν, αυτά είναι οι Clutch με το Son of Virginia. Okay, λοιπόν, έχουμε νομίζω ώρα για ένα ακόμα πριν το break και το σήμα. Πού θα πας?
0: Ωραία. Να πάμε έτσι λίγο εξίσου δυνατά, λέω, δεν πειράζει.
1: Okay.
0: Στους αγαπημένους Νίκαπ και έρχονται Ελλάδα. Επιστρέφουν Ελλάδα και πέστρεψα και με δίσκο με τον ομώνυμο, τον τίτλο Fenian, ή Fenian, πώς λέγεται.
1: Ναι.
0: Ωραία. Έχω φέρει το τραγούδι το Liar's Tale, που νομίζω είναι εξής από τα έτσι, δυνατά του δίσκου.
1: Ναι, όχι, διάβαζα κιόλας ότι είναι πιο βαθύς από το debut, έτσι. Και δεν είναι μία από τα ίδια. Το πήγα λίγο παραπάνω, που δεν είναι όμως τόσο άμεσο πιασάρικο, αλλά καλλιτεχνικά ότι είναι λίγο καλύτερο, έτσι διάβαζα. Το έχεις ακούσει ή όχι ακόμα?
0: Το έχω ακούσει. Έχω ακούσει διάφορα. Ναι, δεν ξετρελάθηκα όσο okay. ξετρελάθηκα με τον πρώτο δίσκο. Αν είναι πάντα τότε και υπερισχύει και η πρώτη εντύπωση. Mm. Δηλαδή, ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι με τους National ή και με τους, τουλάχιστον για μένα, με τους Black Angels. Αναλόγως ποιο πρώτο δίσκο είχες ακούσει, έλεγες ότι ήταν ο καλύτερος.
1: Ναι, βέβαια, οι National, ειδικά τα πρώτα σου φοβέρα μετά, ναι, λίγο το, σιγά σιγά λίγο το χάνανε.
0: Ναι, αλλά ήταν άτομα που, ξέρεις, τους πιάσανε κύριο 2010,
1: 2012, ναι, κάπου τους άρεσαν τα μετέπειτα.
0: Τους άρεσαν αυτά, ναι. Δεν πιάσανε το Alligator και το The Boxer, που είναι για μένα δίσκοι, εντάξει, ανισοργήματα.
1: Τους είχα δει το 2008 τους National, Γιώργο, είχαν έρθει σαπόρτους Metallic, άκου το τι λέω, σαπόρτους τους Massive Attack, στο Στάδιο Καραϊσκάκη, σε ένα Fly Beyond Festival, ό,τι είναι.
0: Ναι, ήμουνα και εγώ.
1: Ήσουνα, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Α, okay, οπότε όντως θυμάσαι ότι ήταν πάρα πολύ καλή, ήταν εξ αρχή, αυτό
0: ναι,
1: που το είχα βγάλει το Boxer.
0: Ναι, και μόλις που είχα ξεκινήσει να τους ακούω και είχα ξετρελαθεί.
1: Ναι, φοβερό.
0: Ναι, θα έρθει και ο
1: Ματ Μπένιγκερ στο Eject μαζί με τους Cure, ναι. Λοιπόν, οπότε περνάμε να ακούσουμε... Νίκαπ, 20 Ιουνίου στο Rock Wave, έτσι.
0: Εννοείται, θα είμαστε εκεί.

0: Σίγουρα θα είναι από τα δυνατά live της χρονιάς.
1: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο και πολύ θα υπάρχει μεγάλη έτσι, συναισθηματική φόρτιση από κάτω και πέρυσι που είχαν πάλι είχε γίνει μεγάλη, μεγάλη
0: ναι,
1: περίμενα
0: ναι,
1: από
0: ναι,
1: πού,
0: ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: είναι και
0: ναι.
1: πολύ δυνατά τα live τους.
0: Σε όλες τις συναυλίες.
1: Ναι, και είναι και πολύ στρατηγικά, ρε παιδί μου, και έχουν θέση ξεκάθαρη και αυτό, αυτό μεταδίδεται και στους θεατές τέλος πάντων και το από κάτω τροφοδοτεί το πάνω και το πάνω τροφοδοτεί το κάτω. Οκ, okay, όχι, είναι σίγουρα θα είναι μια συζήτηση που θα συζητηθεί. Λοιπόν, λίγο πριν συμπληρώσουμε την πρώτη ώρα, έχουμε χρόνο για ένα ακόμα τραγουδάκι και το γυρίζουμε τώρα λίγο Αγγλία μάλλον, αλλά γυρίζουμε να θυμηθούμε ένα πολύ παλιότερο συγκρότημα που είναι ακόμα ενεργό, νομίζω, και έχει βγάλει, είναι καινούριο αυτό για το άλμπουμ. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Όχι, δεν είναι καινούριο, λάθος.
1: Πιο
0: παλιά είναι.
1: Half Man, Half Biscuit. Ωραία είναι, είναι κάτι συγκροτήματα. Half Man, Half Biscuit, The Men They Couldn't Hang, That Petroleum Machine, όλα αυτά. Που είναι, ρε παιδί μου, τα αγγλικά μια άλλη εποχή.
0: Και το βάζω στους top 10 καλύτερα ονόματα από group.
1: Ναι, ισχύει, είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, ο τίτλος τραγουδιού, King of
0: High Biscuit.

Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention. Αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strum Radio.

0: Δεύτερη ώρα εδώ στον Strummer Radio, στα γραφεία του Δουβλίνου.
1: στα headquarters. Ωραίο αυτό, έτσι, η folk ιδιαίτερο. Έτσι. Έτσι. Θύμισε λίγο
0: Ιρλανδία. Ούγαλε, ναι, ούγαλε πολύ, πολύ Ιρλανδία.
1: Είναι Demi Springs λέγεται. Demi Springs λέγεται η καλλιτέχνητα, που είναι based στην Αθήνα, Γιώργο. Και κάνει και εμφανίσεις και νομίζω έχει βγάλει και το Night on the Folkway, το άλμπουμ σε ελληνικό label.
0: Ωραίο, πολύ, πολύ ενδιαφέρον.
1: Hold On, ωραίο, hold on το τραγούδι. Είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Demi Springs, πάρα πολύ ωραίο. Ζήσεις να το ακούς. Έτσι είναι μελωδικός, ατμοσφαιρικός, θυμίζει λίγο αυτά τα folk. Είναι ωραία, έτσι το ξεκινήσαμε πιο ήπια. Μετά τον οριμαγδό της πρώτης ώρας, έτσι, με τα γκάζια. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον Στέρτζιλ Σίμψον, Αμερικανός και αυτός, έτσι, από τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα ανεβασμένος, φάση τέτοια αμερικάνικο ροκ, λίγο αμερικάνα, ο οποίος όμως είχε ένα alter ego, τον Johnny Blue Skies, και έχει βγάλει και ένα δυο άλμπουμ με αυτό το ψευδώνυμο τύπου.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ναι,
0: νομίζω
1: Johnny
0: ήταν
1: Blue Skies
0: ήταν...
1: είναι ο Στέρτζιλ Σίμψον, απλά έχει βγάλει δυο άλμπουμ σαν Johnny Blue Skies. Και από το ντεμπούτο του θα ακούσουμε το If the Sun Never Rises Again.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Είναι ωραία η δίσκη αυτή. Εντάξει. Και γενικά έχει πάρα πολύ ψάχνω, ρε παιδί μου. Πάρα πολλοί τραγουδιστές, πολλοί καλλιτέχνες ψάχνονται, κάνουν και στην Αμερική και Αγγλία και παντού. Δηλαδή δεν προλαβαίνονται πραγματικά.
0: Αυτό. Η τέχνη αυτό είναι. Να σκάβεις και να ανακαλύπτεις τον εαυτό σου και να βρίσκεις τον εαυτό σου και πάει λέγοντας.
1: Λοιπόν, Johnny Blue Skies.

0: Ωραίος ο Στέρτζελ Σίμψον, πολύ καλός.
1: Ναι, Johnny Blue Sky στο Alter Ego. Αυτά τα δύο άλμπουμ που έχει βγάλει. Αυτό είναι από το ντεμπούτο το Passage de Désir. If the Sun Never Rises Again, το τραγούδι. Ναι, είναι ωραίος, μου αρέσει ο Σίμψον και έχει φέρει και νεοτερίστικα στοιχεία, ξέρεις, στο country αμερικάνα ήχο. Οπότε, ναι, έχει νομίζω ακόμα πολλά να πει.
0: Δεν μπλουζίζει ή εμένα.
1: Και μπλουζίζει, ναι, αυτό είναι το ωραίο. Ναι, αυτό σου λέω είναι διαφορετικό το Johnny Blue Skies, το project. Και αυτό είναι από το debut του. Το δεύτερο, το album, έχει και στοιχεία μέσα disco dance, το έχει κάνει λίγο πιο funk. Γι' αυτό είναι ωραίο. Θα ακούσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή.
0: Έχει, ωραία, ναι.
1: Τώρα μας πας πολύ πάμε... τύπου U-turn. Τώρα εδώ τιμάζεις διάφορα
0: ναι, ναι, ναι, κόλπα. Κρατηθείτε λίγο. Πάμε λίγο προς Γερμανία. Τις προηγούμενες μέρες έβγαλε ένα άρθρο το Mixcloud, το γνωστό Mixcloud που, με τις εκπομπές που έχει τα διάφορα που να ανεβάζει ο καθένας και πολλές εκπομπές του Strummer Radio υπάρχουν εκεί, αν θέλετε για να ακούσετε προηγούμενες. Έβγαλε ένα άρθρο που ανέφερε και καλά τα top, τι να ακούσει κάποιος αυτή την εβδομάδα και είχε την εκπομπή Days of Nothing, του δικού μας του Sonic και το θεωρώ μια φοβερή επιβράβευση.
1: Μπράβο,
0: και για τον σταθμό και για τον Newton Sonic, κάθε 5, 10 με 12, τρομερές εκπομπές, πολύ ενημερωμένες, με ήχους από όλο τον κόσμο. Δηλαδή, ακούγα την άλλη φορά, είχε βάλει κάτι σε κινέζικο post-punk. Δηλαδή,
1: wow.
0: Αλλά πάντοτε και με πολύ ωραία αισθητική. Αυτό, είναι αυτό μου αρέσει εμένα και το πολύ ζηλευτό αποτέλεσμα.
1: Ωραία.
0: Και πριν χρόνια, θυμάμαι, καθώς και αυτός έτσι παλιό μέρος του σταθμού, είχε κάνει μια εκπομπή, έβαζε τα δικά του και έβαλε ένα τραγούδι από τον Γερμανό Frank Sobel, το οποίο αυτό βρισκόταν σε ένα soundtrack, ενός mini documentary γύρω από την skateboard σκηνή της Ανατολικής Γερμανίας.
1: Wow.
0: Οπότε, ξέρεις, το hype πήγαινε στο Θεό. Ωραίο τραγουδάκι, για πολλούς ήταν μάλλον κλασικό τις γνώσεις της γερμανικής μουσικής. Εμείς δεν είμαστε από αυτούς και θα του δώσουμε μια ευκαιρία να το ακούσουμε.
1: Θέλω όμως να μου πεις και τον τίτλο.
0: Δεν παίζει, εντάξει, άστο.
1: Okay. Να το γράψουμε, κάποιος στο chat ή κάποιος,
0: ναι, ναι,
1: να το πιστεύω να το βρει.
0: Στο chat, παιδιά, θα γραφτεί. Ωραία, πάμε να ακούσουμε.

0: Λοιπόν, την επόμενη φορά θα σου φέρω και David Hasselhoff.
1: Μα αυτό λέγαμε, ότι είδαμε το εξώφυλλο του δισκού, του μοιάζει κιόλας και έχει κάνει φοβερή καριέρα στην Αμερική και στην Γερμανία.
0: Χαμός, ναι, ναι, ναι.
1: Μα είναι και γερμανική καταγωγή, βγάλει δίσκους στα γερμανικά, μιλάμε για τη Superstar, πέρα από τα Baywatch και όλα αυτά. Ναι. Ωραίο το τραγούδι, ήταν, νόμιζα ότι, επειδή το είχα ακούσει και πολλές Γερμανία και σκέιτ και αυτά, νόμιζα ότι θα παίξει τρελή κιθάρα και punk. Αλλά ήταν ωραίο, έτσι,
0: όχι,
1: φολκοειδές κι αυτό.
0: Ναι, ναι, ωραίο. Όχι, ωραίο. Τώρα και η David Hasselhoff. Είχες διαβάσει τι είχε γίνει όταν είχε έρθει με τον Κιτ τέλη 80's. Ήταν τιμές πρωθυπουργού.
1: Μα το βλέπαμε, Κιτ δεν είχαν επεισόδιο, τι λες τώρα. Δεν είχαμε, ναι, αλλά είχαμε τρελαθεί όλοι.
0: Όταν είχε έρθει στην Ελλάδα. Ναι.
1: Γιατί όταν είχε έρθει ο Ρίτζ, θυμάστε τον Τόλιο ότι είχε με τον Λιγκοτία, είχε φρακάρει, δεν ξέρω, νομίζω, είχα σταματήσει τα πάντα, είχε τηλεοράσει όλα, ξέρω εγώ, ειδήσεις.
0: Επίκες στιγμές που μας ζήσει.
1: Προδίδουμε την ηλικία μας τώρα με όλα αυτά, Γιώργο. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε και τώρα να μην ξεχάσω να σου πω ότι την Τετάρτη στο Temple παίζει Τζάρμπο Εντέβερο. Θα πεις τώρα ποια είναι αυτή. Τζάρμπο Εσκέτο, γιατί... που ήταν με τους Swans.
0: Δεν είναι και γενικότερα Swans, ναι, δεν το έχω ακουμπήσει πάρα πολύ.
1: Ήταν από το 85 μέχρι το 97 που ήταν μαζί με τον Κύρα ουσιαστικά ιδρυτικό μέλος. Μετά έφυγε και μετά που ξαναενώθηκαν οι Swans τραγουδούσε και στο The Seer. Το τριπλό αυτό, το τεράστιο άλμπουμ που είχαν βγάλει οι Swans που κάνει χαμό.
0: Ναι,
1: τραγουδούσε και γενικά έχει έτσι ένα collaboration μαζί με τον Κύρα. Αλλά είναι και αυτόνομη η καλλιτέχνη The Jarbo. Έχει το κοινό της και γενικά το στίγμα της. Και παίζει την Τετάρτη στο Temple 27 Μαΐου. Και εντάξει, να βάλουμε τώρα κάτι. Έτσι τώρα ευκαιρία ζωθήσεις. Οπότε για να το βρούμε τώρα αυτό το Jarbo. Για κάτι να σου πω. Lavender Girl.
0: Ωραία, βρέθηκε και μπαίνει.

0: Θα έχει πολλές ατμοσφαιρικές καταστάσεις, νομίζω ότι η Τετάρτη στο Temple.
1: Ναι, όχι, καλά. Έχει μεγάλη καριέρα η Τζάρμπο και πολύ κοινό. Είναι πολύ ιδιαίτερη. Σε αυτό το πλαίσιο, ξέρεις τώρα, λίγο avant-garde, λίγο Νέα Υόρκη, από τα παλιά, αλλά ιδιαίτερη, ιδιαίτερη. Πολύ, πολύ ωραίο το Lavender Girl. Και σίγουρα θα είναι ένα live που θα συζητηθεί, νομίζω. Ωραία, λοιπόν. Οπότε βγάλαμε και το συναυλιακό νέο νούμερο 4 για σήμερα. Και για να συνεχίσουμε.
0: Πάμε Ελλάδα. Ελλάδα είμαστε βασικά. Επιστρέφουμε Ελλάδα τότε.
1: Okay.
0: Να ακούσουμε τους 33 Lovers, οι οποίοι ουσιαστικά είναι ας το πούμε συνέχεια των παλαιών πλέον και που δεν υπάρχουν οι Monovin. Το ιδιωτικό τους μέλος, ο Στράτος Κύρης. Μετά το πέρασε τον Monovin, το συνέχισε σε 33 Lovers και πριν λίγο καιρό έβγαλε το δεύτερο τους δίσκο, είναι Rear.
1: Ναι, όχι, είναι και το πρώτο το έχω ακούσει. Είναι ατμοσφαιρικό, είναι ωραίο. Είναι διαφορετικά από το ήχο των Monovin που ήταν πιο rock φάση. Αλλά είναι ωραίο αυτό. Έχει λίγο dream pop, λίγο σαν shoegaze. Είναι
0: ναι.
1: Κάπως ταξιδιάρικο, κάπως έτσι ξέρεις, φαντασιακό τέλος πάντων. Ωραίο είναι, ωραίο. Και νομίζω είχε πάρει και πολύ καλές κριτικές το πρώτο του άλμπουμ. Ναι, το δεύτερο δεν το έχω ακούσει.
0: Ωραίο, ωραίο. Και το τελευταίο αρκετά ωραίο. Είναι, νομίζω ταιριάζουν οι ήχοι στο ελληνικό κοινό. Αυτοί του shoegaze προς το dream pop.
1: Ναι, ναι, ισχύει.
0: Και πάει λέγοντας.
1: Ωραία.
0: Πάμε να ακούσουμε το Am I in a Dream, το οποίο παίρνει πάρα πολύ συζήτηση και φιλοσοφική και τεχνολογική και πάει λέγοντας. Αλλά ας τα αφήσουμε και να μείνουμε σε μουσική.

0: Ονειρικές καταστάσεις εδώ στον Στραμερίδιο με τους Ghost on the Highway, άλλη μισή ώρα.
1: Ναι, ωραίο το 33 Lovers, ο Κύρης.
0: Ωραίο, ναι.
1: Ωραίο τραγούδι αυτό το αίμα είναι, Dream, έτσι, ατμοσφαιρικό, ωραίο. Και βέβαια ατμοσφαιρικός και ωραίος και εντάξει, μάλλον πάρα πολύ ωραίος είναι και ο επόμενος καλλιτέχνης που θα ακούσουμε. Ξέρω, Γιώργο, υποθέτω ότι σ' αρέσει ο Jeff Buckley, έτσι.
0: Εσύ ποιον δεν αρέσει.
1: Εντάξει, ναι, μιλάμε, το Grace είναι δίσκος ορόσημο, ξέρω. Θυμάμαι τότε πότε, το 97 που μάθαμε για το θάνατό του, τόσο πρόωρο, που επειδή μου μας είχε, ξέρεις, σοκάρει λίγο όλο αυτό, τουλάχιστον εμένα.
0: Από ήτανε... πνιγμό ήταν ο πατέρας ή ο γιος.
1: Ο γιος, ο πατέρας. Ο Tim Buckley ήταν από χρήση ουσιών. Ο γιος είναι από accidental drowning, αλλά ναι, με μια ιστορία λίγο μυστήρια που τελικά ποτέ δεν έχει αποδοθεί, μάλλον να υπάρχει μια οριστική απόφαση, μάλλον τιμωρία για όλο αυτό. Και τώρα λέμε για Jeff Buckley, που θα ακούσουμε για Jeff Buckley, ορμόμενοι και από το γεγονός ότι βγήκε πριν κάνα 1,5 μήνα το ντοκιμαντέρ του στο το Music Docs, το HBO, το I Know It's Over. Είναι πολύ ωραίο, δεν ξέρω αν το έχεις δει.
0: Δεν το έχω δει, ναι, είναι ωραίο, θα το ήθελα.
1: Είναι μετά από χρόνια έρευνας, ξέρεις, η Amy Berg που το... η δημιουργός του και το έχει ψάξει, ρε παιδί μου, και είναι έτσι πολύ ωραίο και έτσι μεστό και συγκινητικό, χωρίς να είναι και αγιογραφία ή πολύ μελό, αλλά είναι πολύ ωραίο, αξίζει. Και εντάξει, νομίζω ότι ποτέ δεν είναι κακή αφορμή να ξανακούσεις, να ξαναθυμίσεις Jeff Buckley, αλλή μόνο. Θα ακούσουμε το I Know It's Over που πήρε και το όνομά του το ντοκιμαντέρ, τη φοβερή διασκευή που έχει κάνει στο τραγούδι των Smiths, έτσι. Που είναι, ρε παιδί μου, λίγο ανατριχιαστικό που ξεκινάει το τραγούδι που λέει «Mother, I can feel the soil coming over my head». Δηλαδή, να λέει ότι η μητέρα νιώθω, λέει, το χώμα στο κεφάλι μου και μετά σκέφτεσαι ότι, ρε παιδί μου, το τραγούδι αυτό και μετά από λίγο πέθανε. Ξέρεις, είναι κάπως σαν προήμιο λίγο, σαν προόραμα, πώς να το πω, ρε παιδί μου. Είναι σε βάση σκέψης όλο αυτό.
0: Ωραία, όχι ωραία. Κατάσταση, κατάλαβα τι λέω. Ωραία. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Και εκπληκτικό τραγούδι και εκπληκτική έτσι, διασκευή.
1: Καλά, και τι φωνή, εντάξει, ό,τι και να πούμε τώρα για τον Τζεφ Μπάκλεϊ, γιατί είναι λίγο. Εντάξει, σε μεγάλη εκπομπή θα βάλουμε και τον πατέρα του, τον Τιμ Μπάκλεϊ, γιατί αυτός κι αν έχει τραγουδάρες. Ωραία, λοιπόν, λίγο πριν το τέλος, έχουμε χρόνο για λίγο ακόμα.
0: Ναι, θα πάλι εγώ εδώ, Αθήνα, επιστρέφω. Με έχει πιάσει το τέτοιο, το πατριωτικό.
1: Τον ντόπιο, τον ντόπιο.
0: Ναι, ναι, τον ντόπιο, έτσι.
1: Λοκάλι.
0: Σαν λοκάλι, αλλά είναι τα ψαγμένα τα λοκάλια, να το παίξουμε είμαστε με την νεολαία. Okay. Αν και δεν είναι αυτή η νεολαία πλέον, δηλαδή είναι δική μας.
1: Νομίζω η Victory Collapse πόσα χρόνια, ρε Γιώργο, είναι πια στο κουρμπέ, δηλαδή...
0: Ναι, από τη δεκαετία του 2000, που ήταν οπότε... το μπαμ το... Το μπαμ το λινό, όχι ολινόφωνο, το αλτερνατίβο,
1: ναι,
0: ελληνικό.
1: Ναι. Άρα και, μα, και αυτοί μαζί μας είναι, ξέρεις, να κάτσουν και αυτοί.
0: Παρέα,
1: στο πάγκο.
0: Παρέα, προχωράμε.
1: Ωραία μπάντα η Victory Collapse. Βγάζουν το τρίτο μόλις δίσκο, έτσι.
0: Ναι, ναι, είχαν χρόνια να βγάλουν δίσκο, κοντά 10 χρόνια. Και τώρα νομίζω έχει κυκλοφορήσει ήδη. Ήταν για Μάιο να βγει ο δίσκος, νομίζω έχει βγει ήδη ο τρίτος δίσκος. Εμείς θα ακούσουμε το πρώτο single. Με όνομα, δώστε μου ένα λεπτάκι, γιατί τα κάνουμε όλα μαζί. Το, sorry, το Industry of PhDs, από τους Victory Collapse, αδέρφια Βαρότσος, και όσοι ξέρουν.

0: η προφορά, τουλάχιστον για το ελληνικό κοινό που παίζει ρόλο, βγάζει μια αγγλίλα. Δεν είναι
1: ναι, ναι, είναι πολύ ωραία και η εκφορά του λόγου και το πώς το ερμηνεύει. Ναι. Μα είναι από τα πολύ καλά γκρουπ η Victor Collapse και ιστορικά γκρουπ. Δηλαδή, μπορεί να είναι μόνο τρεις οι δίσκοι με τον καινούριο πια, αλλά έχουν διανύσει μεγάλη πορεία στο alternative σκηνικό, σίγουρα.
0: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε όμως ένα συγκρότημα και που και αυτό έχει κάνει χιλιόμετρα.
1: Ναι, και σε post-rock τώρα έτσι μονοπάτια. Και θα έρθουν 3 Ιουνίου στον Καζάρτε οι This Will Destroy You. Μ' αρέσουν εμένα γενικά τα post-rock αυτά τα group. Ωραία, και συγκεκριμένοι μ' αρέσουν αρκετά.
0: Και live είναι ωραία.
1: Ναι,
0: είναι, χάνεσαι.
1: Ναι, έχει αυτό το στυλ. Δηλαδή, άμα σε πάρει κιόλας μαζί του αυτός ο ήχος. Αλλά είναι ιδιαίτερη αυτή η This Will Destroy You και έχουν κάτι. Και αυτό το τραγούδι, το Quiet που θα ακούσουμε, έτσι είναι ωραίο έτσι κάπως. Έχει το
0: ναι,
1: κάτι του.
0: Τώρα που πες σε Γκαζάρτε και post-rock, είχε γίνει ένα διήμερο σχεδόν live, νομίζω και δύο μέρες, στον Σοβιέτ, των Ιταλών post-rock.
1: Okay.
0: Που εντάξει, ήταν λίγο περίεργο, αλλά και νομίζω, δηλαδή τίνω να κλείσω ότι το sold out ήταν λόγω του Eddie Dark που έπαιζε, ήταν τότε τα πρώτα του Σακέφια και είχε έρθει πολύ κοινό. Και, εντάξει,
1: μπορεί, ναι.
0: Και τους έλεψα και φατσικά ήταν λίγο προς το Eddie Dark κοινό. Ναι. Αλλά μια χαρά, κούμπωσε καλά δηλαδή έτσι αυτό.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα θα είναι sold out ή δύσκολη destroy, ο 3 Ιουνίου στον Καζάρτε, πάντως αξίζουν και το Quiet είναι σίγουρα ένα από τα πολύ ωραία κομμάτια τους.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε.

0: Έτσι, σβήνουμε ωραία την εκπομπή αυτό το 2ωρο. Ελπίζω να το απολαύσατε όσο και εμείς.
1: Ναι, ήταν ωραία, Γιώργο. Σήμερα ναι, η δύσκολη τη τρόγιο είναι ωραία. Πραγματικά θα προσπαθήσω να πάω στο live. Μ' αρέσουν αυτά τα post-rock και που είναι αμερικάνικες μπάντες. Πώς είναι η Explosions in the Sky. Ναι, έχει ένα συναισθηματικό βάρος, παιδί μου, αυτού του είδους post-rock και μ' αρέσει εμένα πολύ. Λοιπόν, αυτά για σήμερα.
0: Ωραία. Βάζουμε και λιγάκι έτσι ίσα-ίσα για να παίξει τους πάλι Ελλάδα. Βλέπεις. Πέμπτο, τι έχω κάνει σήμερα. Τους Sister, με νέο καινούριο δίσκο, συμπαραγωγή ο Cody K. Δώστε το μία βάση. Ο δίσκος λέγεται Blood. Εμείς θα σας βάλουμε έτσι ένα πασπάλισμα αρχικό θα κάνουμε μόνο.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε για την παρέα.
0: Γεια σας.

Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου. Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention. Αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.

Καλησπέρα σας, είμαι η Wendy Lil, είναι ήχη από τη χώρα του ποτέ και αποφασίσαμε σήμερα να κάνουμε μία εκπομπή με αφορμή ένα άρθρο που πέρασε από το Bandcamp Daily που παρουσίαζε την σύγχρονη folk σκηνή του Βελγίου και έτσι με ενδιέφερε λιγάκι να κοιτάξω πράγματα από αυτό το χώρο. Ξεκινήσαμε με τους Ghent Folk Violin Project, ένα κομμάτι που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Ogo Pogo του 2025. Πίσω από αυτούς ιδρυτής είναι ο Wouter van den Abele, ο οποίος διατρέχει με κάποιο τρόπο αρκετά από τα σημερινά κομμάτια. Είναι ένας γνωστός Βέλγος βιολιστής που ηγήθηκε του συγκροτήματος folk αναβίωσης Ambrosine τη δεκαετία του 90 και σε αυτό το project συνεργάζεται με τρεις νεότερες βιολίστριες, τη Lotte Remmen που προσφέρει μια κομψή κλασική πινελιά, την Anouk Sandjouk που κλείνει προς την τολμηρή jazz παρότι το όνομά της θυμίζει Suzuki, ενώ η Naomi Verkauteren φλερτάρει με το διακριτικό folk swing. Ακουστικά υποστηρίζονται από τον κιθαρίστα Γερόεν Νάπεν. Τα τέσσερα swing λαϊκά βιολιά αυτά λοιπόν, συνοδευόμενα από μια ρυθμική κιθάρα, δημιουργούν το χαρακτηριστικό του ήχο. Συνδυάζονται σε μια υπέροχα δεμένη αρμονία σχεδόν χωρίς βιμπράτο. Με τη στήριξη της κιθάρας το αποτέλεσμα είναι ένας απίστευτα ποικιλόμορφος συνδυασμός λαϊκής, κλασικής, παγκόσμιας μουσικής και jazz.

Matthew Halsall and the Gondwana Orchestra. Ακούσαμε το Patterns από το άλμπουμ When the World Was One του 2014. Ο Halsall, ένας τρομπετίστας του οποίου το λιτό και γεμάτο συνέστημα παίξιμο εκπέμπει μία στοχαστική ομορφιά, έχει δημιουργήσει το δικό του πλούσιο ηχητικό κόσμο. Έναν ήχο που αντλεί από την κληρονομιά της βρετανικής jazz, της spiritual jazz, της παγκόσμιας μουσικής και των επιρροών της ηλεκτρονικής μουσικής, αλλά και από τη σύγχρονη τέχνη και την αρχιτεκτονική για να δημιουργήσει κάτι μοναδικά δικό του. Μια μουσική που έχει τις ρίζες της στη Βόρεια Αγγλία, αλλά αντλεί έμπνευση από όλο τον κόσμο.

Μπάω Σισόκο, Μόλα Σίλα και Βούτερ Βαντενάμπελε από το 2017 και το άλμπουμ Ταμάλα ακούσαμε το Current Day. Το συγκρότημα Ταμάλα που σημαίνει ταξιδιώτες, όπως υποδηλώνει και το όνομά του, εξερευνά τις άπειρες δυνατότητες που προσφέρει η συνάντηση των μουσικών καταβολών του τρίο. Καθοδηγούμενοι από μια φυσική μουσική αλχημία, οι μουσικοί των Ταμάλα κινούνται με ευκολία ανάμεσα στην παράδοση και την καινοτομία, τη δύναμη και τη λεπτότητα, το όνειρο και την πραγματικότητα, το βορρά και το νότο. Ο Μόλα Σίλα τραγουδά με μια δύναμη που πηγάζει από την καρδιά. Το ηχόχρωμα της βραχνής φωνής του τον καθιστά έναν από τους πιο δημιουργούς τραγουδιστές της Σενεγάλης. Παίζει επίσης ξαλάμ, που είναι λαούτο της Δυτικής Αφρικής, κονγκόμα και καλύμπα, πιάνα που παίζονται με τους αντίχειρες, καθώς και κρουστά. Ο Μπάο Σισόκο είναι αναγνωρισμένος σε όλη την Ευρώπη ως ταλαντούχος παίκτης της κόρα, αληθινός μάστερ αυτής της δυτικοαφρικανικής άρπας. Όχι μόνο έχει παίξει στο πλευρό του διάσημου Μπάμπα Μάλ, αλλά είναι επίσης γνωστός για τη συνεργασία του με τον Μαλίκ Πατέ Σόου. Και ο Βέλγος λαϊκός βιολιστής Βούτερ Βαντενάμπιλε, που από την αρχή είπαμε ότι διατρέχει αυτή την εκπομπή σε κάποια κομμάτια τουλάχιστον, εξακολουθεί να μας εκπλήσει με τις συνεργασίες του, η μία πιο τολμηρή από την άλλη. Thank you.

Didier Laloi, Cathy Adam, March de Loup, το βήμα του λύκου, πολύ χαρακτηριστικός τίτλος, από το άλμπουμ Belém του 2014. Ο Didier Laloi και η Cathy Adam αποτελούν ένα ασυνήθιστο ντουέτο με διατονικό ακορντεόν και τσέλο. Και οι δύο είναι εξαιρετικοί μουσικοί, με τη δική τους αξία ο καθένας. Για πάνω από 15 χρόνια ταξίδευαν σε όλη την Ευρώπη με το συγκρότημα Πανταρί και μοιράστηκαν τη σκηνή σε πολλές άλλες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων και των project του Didier Laloi, Envit και Noir και Nonsense. Αλλά χρειάστηκε να περιμένουμε 20 χρόνια μέχρι να προκύψει μια άμεση συνεργασία και η αναμονή άξιζε τον κόπο. Εδώ και δεκαετίες σκεφτόντουσαν να πειραματιστούν με τη μουσική δωματίου χωρίς να παραμελούν την εκφραστική πλευρά. Στο Belém πρόσφεραν μια ανθολογία συνθέσεων στο σταυροδρόμι των εμπειριών τους. Μια δυνατή αλλά απλή μουσική, λεπτή και εκπληκτική, όπου η σιωπή, η δυναμική και η πιο κομψή και τρελή ρυθμή διασταυρώθηκαν. Οι μουσικές εικόνες συγκρούονται και σας οδηγούν σε ένα μουσικό ταξίδι και μία μοναδική εμπειρία.

chuchote cette vie au pli. Qui trébuche

Μια ολόφρεσκη ηχογράφηση, Μάιος 2026, Γκλέζ, ένα αξιόλογο τρίο από τη Βαλονία που δημιούργησε μια ξεχωριστή όπερα δωματίου με τίτλο «Les éléphants d'Irene», «Οι ελέφαντες της ειρήνης». Το κομμάτι που ακούσαμε ήταν «Οι τεμπελιές της ειρήνης». Ακούγονται μόνο δύο όργανα εκτός από τη φωνή, αν και μερικές φορές έχεις την αίσθηση ότι ακούς ένα ολόκληρο ορχιστρικό σύνολο δωματίου. Αλλά οι συνθέσεις και οι ενορχιστρώσεις του πιανίστα Νικολά Πατερνότ και του τσελίστα Αλεξάνδρ Μπουγκιάν είναι εντυπωσιακές από κάθε άποψη. Πριν από αυτό ήταν και πάλι η Ghent Folk Violin Project και τα δύο αυτά άλμπουμ έχουν εκδοθεί από την Home Records του Βελγίου, ιδρυμένη το 1998 από τον Μισελ Βαν Άχτερ. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στην προώθηση, την επεξεργασία και την προώθηση της έκφρασης τοπικών ή διεθνών πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων και ποικιλομορφιών στον επαγγελματικό μουσικό τομέα, διασφαλίζοντας την υψηλή ποιότητα ουσίας και μορφής αυτής της έκφρασης. Ειδικευόμενη στην παραγωγή, εκδίδει το πρώτο της άλμπουμ το 2004. Περίπου 20-22 χρόνια δηλαδή, έχουν δει σε αυτήν το φως 270 άλμπουμ. Παίρνουμε μια ιδέα από το ύφος και το ήθος της μουσικής που προβάλλει.

Δύο κορίτσια, η Λένα Τζόνσον και η Ιωάννα Γιουχόλα, αποτελούν ένα σκανδιναβικό σούπερ ντουέτο που συνδυάζει τις λαϊκές παραδόσεις της Σουηδίας και της Φινλανδίας με τις δικές τους συνθέσεις, δημιουργώντας έναν φρέσκο και ανάλαφρο ήχο που διαμορφώνεται από δυνατές μελωδίες, ρυθμική ένταση και παιχνιδιάρικο αυτοσχεδιασμό. Και οι δύο μουσικοί έχουν μακρά διεθνή καριέρα ως σολίστ και συνθέτες, και σε αυτό το ντουέτο η κοινή τους περιέργεια, δημιουργικότητα και χαρά του παίξηματος συναντιούνται σε ένα ζωντανό μουσικό διάλογο. The Power of Polska λοιπόν, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το Μάρτι του 26 από τη γερμανική δισκογραφική εταιρεία Nordic Notes.

Ωραίο σχήμα το Oriental Jazz Project της Marie Fikri και το Road Trip to Marrakesh από το άλμπουμ Prosarions του 2017. Πρόκειται για τέσσερις μουσικούς της νέας γενιάς της ευρωπαϊκής jazz, οι οποίοι δεν διστάζουν να συνδυάσουν αραβο-ανδαλουσιανή και παγκόσμια μουσική με τη σύγχρονη jazz, προσφέροντάς μας ένα οργανικό και εκλεπτισμένο σύμπαν, απολύτως σύγχρονο. Δημιουργημένο από τη βελγομαροκινή πιανίστα Marie Fikri, το Oriental Jazz Project προσφέρει ένα ρεπερτόριο πρωτότυπων συνθέσεων που δημιουργεί ένα διάλογο μεταξύ Ευρώπης και Βόρειας Αφρικής. Τα ανατολίτικα κρουστά κατέχουν κεντρική θέση, ενώ το πιάνο που ηχήσαν ούτη προσδίδει την ανατολίτικη πινελιά στο project. Το κοντραμπάσο και τα drums φέρνουν τους χαρακτηριστικούς ήχους της jazz, ανακαλύπτοντας ένα διάλογο βορρά-νότου, χτισμένο γύρω από πολύπλοκες αφηγήσεις και εξαιρετικά περίτεχνα grooves.

Ακόμα μια παραγωγή της Home Records του Βελγίου. Το μουσικό συγκρότημα Nadir έχει σαν ηγέτη τον τραγουδιστή και frontman Eric Funemon. Αντί να λειτουργεί σαν ένα τυπικό τετραμελέ συγκρότημα, η ομάδα λειτουργεί ως ένα σύνολο πολυοργανιστών που συνδυάζουν στοιχεία folk, jazz και σύγχρονης μουσικής για να δημιουργήσουν το χαρακτηριστικό του ήχο Alarm Cry. Ήταν το Key Vol από το άλμπουμ L'Enfant de l'Ouest του 2023.

Hella από το άλμπουμ Mire Min του 2025. Αυτό το κουαρτέτο γυναικείων φωνητικών συγκαταλέγεται στους λίγους καλλιτέχνες της βελγικής λαϊκής μουσικής που εργάζονται για την αναβίωση των φωνητικών παραδόσεων. Στο ντεμπούτο τους άλμπουμ αυτό συνδυάζουν πλούσιες υπέροχες αρμονίες και φωνητικούς διασταυρούμενους ρυθμούς με παλιά λαϊκά τραγούδια από τη Σουηδία, το Βέλγιο, τη Σκωτία, τη Γαλλία και τις κάτω χώρες. Πάνω σε μια ατμοσφαιρική ενορχίστρωση αυτές οι τέσσερις φωνές που υψώνονται μαζί αναδεικνύουν τη δύναμη της φωνής στο σταυροδρόμι που ήταν το παλιό Βέλγιο.

Δυστυχώς θα πατήσω πάνω σε αυτά τα κορίτσια που ακούμε τώρα, τους War, πρωτοπόρος επίσης μιας νέας γενιάς Βέλγων μουσικών που αναβιώνουν τη folk, για να σας αποχαιρετήσω και να προλάβουμε να ακούσουμε λίγο από το τελευταίο κομμάτι, που είναι πάλι μια σύνθεση αυτού του καταπληκτικού βιολονίστα, του Wouter van der Nabele, «Chanson pour la nuit qui n'a pas de temps». Απολαύστε το και συναντήστε μας το επόμενο Σάββατο. Να είστε καλά.

Καλησπέρα. Αντί για δικά μου λόγια, θα επαναλάβω σήμερα γιατί σίγουρα θα τα έχετε διαβάσει. Τα λόγια που είπε ο 28χρονος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ Λάζαρος Ρότα, λίγο πριν τη στέψη της ομάδας του το βράδυ της προηγούμενης Κυριακής. Θέλω 2 λεπτά από το χρόνο σας. Ίσως είναι ο πιο σημαντικός λόγος. Είμαστε κάποιοι άνθρωποι που έχουμε επιρροή έστω και στο 1% των ανθρώπων. Είναι τρομακτικό αυτή τη στιγμή να χάνονται νέες ζωές. Είναι ακόμα πιο τρομακτικό που μέχρι αυτή τη στιγμή τους βλέπεις, λες και είναι πιο χαρούμενοι άνθρωποι στον κόσμο. Ότι είναι δυνατοί και ότι όλα είναι καλά, δίχως κανείς να καταλάβει πώς είναι μέσα τους. Αναφέρομαι στις αυτοκτονίες των κοριτσιών. Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος, αλλά μέσα του είναι φοβισμένος ή εξαντλημένος για να αποδείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως έπρεπε και μέσα από πλευρά μας, όταν ρωτάμε κάποια για το αν νιώθει είναι καλά, να το εννοούμε αληθινά. Και ίσως έτσι ο άνθρωπος στον οποίο αναφερόμαστε να μην αισθάνεται ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται κανονικά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές. Κάτι τελευταίο, θα αναφερθώ στους ίδιους που καθημερινά παλεύουν σιωπηλά μέσα τους. Να μην πάρουν μια απόφαση που θα είναι μόνιμη και χωρίς γυρισμό για ένα πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Ελπίζω έστω και 1% να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά μέσα τους. Είναι πολύ άσχημο να ζούμε σε μια κοινωνία και να χάνονται ζωές.

Πριν λίγες εβδομάδες επισκέφθηκα το Ρωμαντικό Πανεπιστήμιο που έχει στήσει ο Σαμσόν Ρακάς με συνεργάτες του Σύνοδος Σεζοπόλιος 15 στο κέντρο της Αθήνας. Το 2022 είχε δημιουργήσει παράλληλα και το Μουσείο Νεοελληνικής Αυτοχειρίας, συλλέγοντας σημειώματα ανθρώπων που επέλεξαν να δώσουν οι ίδιοι τέλος στη ζωή τους και που πολλά από αυτά δημοσιεύτηκαν στον τύπο της εποχής, από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Ένα σχόλιο του Ρακά. Είναι οι ακρίτες της ύπαρξης, οι πιο αδιάψευστοι μάρτυρες για το τι πηγαίνει λάθος στο εδώ και τώρα. Έχουμε ανάγκη τη γνώση τους. Πρέπει να συνισταθούμε την εκδίωξη που τους συνέβη χωρίς υπεκφυγές. Δεν πρόκειται για κάτι μακρινό. Είμαστε φτιαγμένοι από την ίδια ύλη, αντιμετωπίζοντας όμοια αδιέξοδα, τα οποία στον καιρό της πανδημίας όλο και γιγαντώνονται. Αυτό υπερασπίζεται το Μουσείο Νεοελληνικής Αυτοχειρίας. Η έννοια του πολιτισμού δεν μπορεί να σταθεί χωρίς αυτούς που τον αρνήθηκαν. Έχουμε χρέωση να επιθυμήσουμε μια κοινωνία λιγοστής παγίδευσης των ανθρώπων. Κανείς και σε κανέναν δεν είναι υποχρεωμένος να απολογηθεί για την ευαισθησία του. Η δουλειά των μαζών είναι να θανατώνουν τη μονάδα. Μπορεί να υπάρξει μια κοινωνία δίχως αποκλεισμούς? Αυτό είναι από τα κρίσιμα ερωτήματα που θέτει ο αυτόχειρας προς εμάς και μας ενθαρρύνει να παραμένουμε ζωντανοί, να μην χάσουμε την ελπίδα μας. Και επιτέλους να αναζητήσουμε με παρησία την ελληνική ιστορία από την πλευρά της απελπισίας. Φυσικά εδώ πέρα, μιας και το 2022 ήταν η πανδημία, αναφέρεται στον καιρό της πανδημίας, αλλά αυτοχειρίες υπήρχαν, όπως είπα, στις αρχές του αιώνα ή σε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης

23 Μαΐου σήμερα και εγώ θα σας διαβάσω τώρα ένα ποίημα της Κατερίνας Γόγου με τίτλο 25 Μαΐου. Ένα πρωί θα ανοίξω την πόρτα και θα βγω στους δρόμους όπως και χτες. Και δεν θα συλλογεύω παρά ένα κομμάτι από τον πατέρα και ένα κομμάτι από τη θάλασσα. Αυτά που μ' άφησαν και την πόλη. Την πόλη που τις άπησαν. Και τους φίλους μας που χάθηκαν. Ένα πρωί θα ανοίξω την πόρτα, ίσα λόγια στη φωτιά και θα μπω όπως και χτες φωνάζοντας «Φασίστες!» Σύνοντας οδοφράγματα και πετώντας πέτρες με ένα κόκκινο λάβαρο ψηλά να γυαλίζει στον ήλιο. Θα ανοίξω την πόρτα και είναι όχι πως φοβάμαι, μα να θέλω να σου πω πως δεν προλάβα και πως εσύ πρέπει να μάθεις να μην κατεβαίνεις στον δρόμο χωρίς όπλα όπως εγώ. Γιατί εγώ δεν προλάβα, γιατί τότε θα χαθείς όπως και εγώ, έτσι αόριστα, σπασμένοι σε κομματάκια από θάλασσα, χρόνια παιδικά και κόκκινα λάβαρα. Ένα πρωί θα ανοίξω την πόρτα και θα χαθώ, με το όνειρο της Επανάστασης, μέσα στην απέραντη μοναξιά των δρόμων που θα καίγονται. Με στην απέραντη μοναξιά των χάρτινων οδοπραγμάτων, με το χαρακτηρισμό, μην τους πιστέψεις, προβοκάτορας.

Ο κόσμος του βιβλίου αναρωτιέται αν ο Ιρλανδός 48χρονος συγγραφέας Paul Lynch είναι ο καλύτερος σύγχρονος συγγραφέας. Το βιβλίο του «Το τραγούδι του προφήτη», όπου η Ιρλανδία βρίσκεται στο έλεος μιας δικτατορικής κυβέρνησης και σε εμφύλιο πόλεμο, γράφει: «Η Ένωση προσπαθεί να αλλάξει αυτό που εσύ και εγώ ονομάζουμε πραγματικότητα. Θέλει να το θολώσει σαν να ήταν νερό. Αν πεις πως ένα πράγμα είναι ένα άλλο, και αν το ξαναπείς πολλές φορές, στο τέλος έτσι θα είναι. Και αν συνεχίσεις να το λες, ο κόσμος θα το δεχτεί. Θα πει έτσι είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν θα είναι καινούριο αυτό. Όχι ασφαλώς καθόλου καινούριο. Αλλά τώρα το βλέπουμε να συμβαίνει γύρω μας, με τα μάτια μας, και όχι μέσα στα βιβλία.

I'm like,

love is here, and I can feel it.

0: Παίζει πολύ να ακούσετε το Systemize. Αν πάτε στις 10 του Οκτώβρη στον Καζάρτη, στη συναυλία των Ελβετών Young Gods. Και λίγο πολύ ακόμα τώρα για να πάρετε μια ακόμα γεύση της γραφής του. Ήρθε νύχτα και δεν την άκουσε. Όρθια στο παράθυρο, έξω στον κήπο, δεν άκουσε το χτύπημα. Πως έρχεται το σκοτάδι και πέφτει αθόρυβα πάνω στις κερασιές. Μαζεύει τα τελευταία φύλλα και τα φύλλα δεν το αντιστέκονται. Κουρασμένη τώρα με τη μέρα σχεδόν πίσω της, με τα ελάχιστα που μένουν ακόμη πριν τον ύπνο, τα παιδιά τακτοποιημένα στο σαλόνι, και αυτή η ανάσα, μια στιγμή, μια στάση μπροστά στο τζάμι. Παρακολουθώντας τον κήπο να σκοτεινιάζει και λαχταρώντας να γίνει ένα με αυτό το σκοτάδι. Να βγει έξω και να πλαγιάσει μαζί του. Να πλαγιάσει με τα πεσμένα φύλλα και να αφήσει τη νύχτα να περάσει. Ύστερα να ξυπνήσει μαζί τους πριν την αυγή και να σηκωθεί ξαναγεννημένη με το πρώτο φως.
1: 1, 2, 3, 4.

Γιάννη πλησιάζει στο τέλος της και πριν φύγει πήρε μαζί της τη Λία. Η Λία αποφύγει πολύ νωρίς αφήνοντας τους δικούς της γεμάτους με την αγάπη της. Για τη Λία λοιπόν που ήταν το αγαπημένο της.

Η Μπίτριαν Σέξτον ήταν μέλος του Αμερικάνικου κινήματος εξομολογητικής ποίησης. Γεννήθηκε το 1928 και πέθανε το 1974. Και αυτό το ποίημα λέγεται «Λέξεις». Να είστε προσεκτικοί με τις λέξεις, ακόμα και με τις θαυμαστές. Για τις θαυμαστές βάζουμε τα δυνατά μας. Μερικές φορές μαζεύονται σαν έντομα και αφήνουν όχι ένα κεντρί, αλλά ένα φιλί. Μπορεί να είναι τόσο καλές όσο τα δάχτυλα. Μπορεί να είναι τόσο πιστές όσο ο βράχος. Πάνω του στρογγυλοκάθεστε. Αλλά μπορεί να είναι και μαργαρίτες και μελανιές. Ωστόσο είμαι ερωτευμένοι με τις λέξεις. Είναι περιστέρια, όπως πότε από το ταβάνι. Είναι εξιερά πορτοκάλια καθισμένα στα γονατά μου. Είναι τα δέντρα τα πόδια του καλοκαιριού. Και ο ήλιος στο παθιασμένο του πρόσωπο. Ωστόσο συχνά με απογοητεύουν. Έχω τόσα πολλά που θέλω να πω. Τόσες πολλές ιστορίες, εικόνες, αποθέγματα κτλ. Αλλά οι λέξεις δεν είναι αρκετά καλές. Οι λαθασμένες με φυλάνε. Μερικές φορές πετώ σαν ένα αετός, αλλά με τις θεωρίες του τροκλοδίτη. Όμως προσπαθώ να τις φροντίζω και να είμαι ευγενική μαζί τους. Οι λέξεις και τα αυγά πρέπει να χειρίζονται προσεκτικά. Μια φορά σπάσουν, είναι πράγματα που είναι αδύνατον να επισκευαστούν.

Αυτά τα θλιβερά και γλυκό πικράγια απόψε από τον Βαγγέλη Χαλκιάπωνα στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση του ήχου. Καλό βράδυ να είστε όλοι καλά. Τα λέμε το επόμενο Σάββατο πάλι στις 7 εδώ στο Strummer Radio.

afternoon, too.

Καλησπέριζω όλους τους φίλους ακροατές. Είναι Σάββατο βράδυ, 10 η ώρα και η εκπομπή Barfly. Στο μικρόφωνο, όπως πάντα, ο Χρόνης D. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με έναν σπουδαίο μουσικό. Είναι ο κεντρικός και δύσκολος πιανίστας Thelonious Monk. Όταν λέω δύσκολος, είναι δύσκολος και στην εκτέλεση. Δηλαδή ένας μουσικός δυσκολεύεται πάρα πολύ να παίξει τα κομμάτια του, παρόλο που έχει γράψει εξαιρετικές μελωδίες. Αλλά είναι δύσκολο και στην ακρόαση, γιατί χρησιμοποιεί πολλές φορές αυτό που θα λέγαμε dissonances. Τώρα στα ελληνικά πιστεύω ότι είναι δυστονίες ή κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή είναι μερικά κομμάτια στιγμία σχεδόν, το πιάνο φαίνεται να παίζει κάτι το οποίο είναι παράφωνο, αλλά δεν είναι βέβαια. Θα τον ακούσουμε σε ένα κομμάτι που είναι ένα από τα κλασικά jazz standard, λέγεται Tea for Two. Είναι του συνθέτη Vincent Humans, ο οποίος ήταν συνθέτης μουσικής για musical. Το κομμάτι το έγραψε το 1924 για ένα musical που λεγόταν No No Nanette. Το 1956 κυκλοφόρησε το άλμπουμ που λεγόταν Unique Thelonious ή Thelonious Monk, από το οποίο θα ακούσουμε το κομμάτι T42. Το άλμπουμ το αυτό ήταν το δεύτερο που ηχογράφησε με την εταιρεία Riverside, η οποία προσπάθησε να κάνει λίγο μεγαλύτερη, να ανοίξει το φάσμα των ακροατών που ακούγανε το Thelonious Monk, που όπως είπα είχε τη φήμη ενός δύσκολου μουσικού. Και βέβαια τον βάλανε να παίξει διάφορες μουσικές και κομμάτια που ήταν γνωστά στην εποχή. Ήταν τα pop της εποχής, αν θέλετε. Μεταξύ των οποίων βέβαια και το T42. Πάντα με τον ιδιόρυθμο τρόπο του, αλλά πάντα κομμάτια που ήταν λίγο πιο πολύ εύληπτα από ότι ήταν τα δικά του, οι δικές του συνθέσεις. Όπως είπαμε, ξεκινάμε την εκπομπή με το κομμάτι T42 και τον πιανίστα Thelonious Monk.

Σπουδαίος ο Thelonious Monk. Όπως έχουμε πει και προηγούμενες και σε προηγούμενες εκπομπές, το 2026 είναι η χρονιά η οποία γιορτάζει τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Miles Davis, και σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις μουσικές εκπομπές της jazz ειδικότερα, αφιερώνουν χρόνο για να παίξουν κομμάτια γνωστά και λιγότερο γνωστά του Miles Davis. Εμείς τώρα θα παίξουμε ένα κομμάτι που είναι από τα λιγότερο γνωστά. Είναι από το άλμπουμ που λέγεται Miles, και το σημαντικό εδώ είναι ότι παίζουν μαζί του αυτό που θα έλεγα, μάλλον επίσημα ήταν το New Miles Davis Quartet, μάλλον Quintet, και περιείχε, μάλλον μαζί με τον Miles Davis παίζανε το Dream Team της εποχής των μουσικών jazz, όπως ήταν ο John Coltrane, ο Red Garland, ο Paul Chambers και ο drummer Philly Joe Jones. Το 1956 λοιπόν, ο Miles είχε αποφασίσει να φύγει από την Κολόμπια, μάλλον να πάει στην Κολόμπια, φεύγοντας από τη δισκογραφική που είχε τότε, την Prestige. Η Prestige, για να το επιτρέψει, του είπε ότι έπρεπε, σύμφωνα με τα συμβόλαια, να κυκλοφορήσει 4 άλμπουμ. Ο Miles το έκανε και σχετικά γρήγορα, και τα άλμπουμ έγιναν αρκετά γνωστά. Είναι το Cooking, το Working, το Relaxing και το Steaming. Το τελευταίο άλμπουμ που ηχογράφησε ο Miles Davis με την Prestige το 1956 ήταν το άλμπουμ που λέμε το Miles, και από αυτό το άλμπουμ θα ακούσουμε ένα κομμάτι το οποίο λέγεται How Am I to Know? Miles Davis and How Am I to Know?

Και θα πάμε τώρα να αλλάξουμε λίγο μουσικό ύφος για να ακούσουμε κάτι που είναι λίγο πιο κοντά μας, λίγο πιο σύγχρονο, λίγο πιο νεανικό θα έλεγα. Θα ακούσουμε μερικά κομμάτια που περιφέρονται στην περιοχή του των blues, των blues rock, soul και τα σχετικά. Ο πρώτος που θα ακούσουμε είναι ο Eric Lindell, ο οποίος είναι ένας Αμερικανός κιθαρίστας, τραγουδιστής και συνθέτης. Ξεκίνησε τα μέσα της δεκαετίας του 90, παίζοντας σε μπαρ και κλαμπς στη Βόρεια Καλιφόρνια, από όπου βέβαια και ήταν η καταγωγή του. Γρήγορα όμως μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και το 1999 εγκαταστάθηκε στη Νέα Ορλεάνη, που ήταν κοιτίδα, αν θέλετε, της μουσικής που του άρεσε να παίζει. Το 2005, μετά 6 χρόνια δηλαδή, είχε γίνει ήδη αρκετά γνωστός στη μουσική σκηνή της Νέας Ορλεάνης και έγινε πάρα πολύ γνωστός μέσα από συναυλίες που έδινε. Έδινε πάρα πολλές συναυλίες και είναι ένα μοντέλο αυτό που το χρησιμοποιούν και άλλοι μουσικοί. Δηλαδή δεν βγάζουν τόσο πολλούς δίσκους, αλλά παίζουν πάρα πολλά live. Αυτός έπαιζε πάνω από 100 live shows το χρόνο. Το 2008 κυκλοφόρησε το άλμπουμ που λεγόταν Low on Cash, Rich in Love, δηλαδή φτωχός σε ρευστό, αλλά πλούσιος στην αγάπη. Και από το άλμπουμ αυτό θα ακούσουμε ένα ωραίο κομματάκι που λέγεται Lay Back Down και είναι ένα καλό δείγμα, αυτό που θα λέγεται Southern Soul. Eric Lindell και Lay Back Down.

Θα ακούσουμε τώρα ένα από τα για μένα καλύτερα σύγχρονα συγκροτήματα blues rock, που είναι βέβαια η Tedeschi Trucks Band, και θα ακούσουμε ένα κομμάτι από το τελευταίο τους άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε τώρα στις αρχές του 26 και λέγεται Future Soul. Το κομμάτι λέγεται I Got You, που είναι ένα δυναμικό ωραίο κομμάτι με πολύ ωραίο funky ρυθμό και την μπάντα να παίζει και πραγματικά να το διασκεδάζει. Είναι βέβαια πάντα η σπουδαία κιθάρα, ειδικά η slide του Derek Trucks, του ανιψίου του drummer των Allman Brothers για τους πιο παλιούς. Για μένα και αυτός είναι ένας από τους καλύτερους blues rock κιθαρίστες της εποχής και δεν είναι μόνο δικιά μου άποψη αλλά και πολλών άλλων, μεταξύ και των οποίων και του Eric Clapton, που τον καλεί πολύ συχνά στις συναυλίες του να παίζουν μαζί. Και βέβαια εκπληκτική είναι και η φωνή της γυναίκας του, της Susan Tedeschi, η οποία είναι και καλή κιθαρίστρια και πριν παντρευτούν και αρχίσουν να παίζουν μαζί είχε τη δικιά της καριέρα από μόνη της, είχε παίξει με τον Bob Dylan ένα φεγγάρι. Και λοιπόν το κομμάτι που θα ακούσουμε, όπως είπα, είναι το I've Got You, από ένα πολύ εξαιρετικό άλμπουμ, πραγματικά πολύ ωραίο, που αξίζει να τα ακούσετε και στα υπόλοιπα κομμάτια. I Got You, Tedeschi Trucks Band.

Θα ακούσουμε τώρα ένα ακόμη soul blues κομμάτι, πάλι από τους Tedeschi Trucks Band. Είναι παλιότερο, αλλά πάντα καλό και επίκαιρο. Βέβαια με την συνοδεία της υπέροχης slide guitar του Derek Trucks και την υπέροχη λευκή soul φωνή της Susan Tedeschi. Έχουν μαζί τους ένα εντεκομελές συγκρότημα με πολλά πνευστά, όπως και το κομμάτι που ακούσαμε. Και μάλιστα την εποχή του COVID, αυτό το μεγάλο συγκρότημα παραλίγο να τους χρεοκοπήσει, γιατί δεν ήξεραν τι να το κάνουν, δεν μπορούσαν να κάνουν κυκλοφορίες, δεν μπορούσαν. Τέλος πάντων, και καθίσανε κάτω και γράψαν άλμπουμ, τα οποία πούλησαν και μπορέσαν και κρατήσανε την μπάντα την περίοδο αυτή. Και βέβαια τώρα είναι στα πολύ high τους. Το κομμάτι λέγεται Midnight in Harlem και είναι από το άλμπουμ Revelator που κυκλοφόρησε το 2011. Και μάλιστα το κομμάτι το έχει γράψει ο Derek Trucks και κέρδισε το άλμπουμ ένα Grammy βραβείο τη χρονιά του 2011, ενός του καλύτερου μάλλον καινούριου blues άλμπουμ. Tedeschi Trucks Band και Midnight in Harlem.

Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα θρύλο των blues που δεν είναι άλλος από τον John Lee Hooker, τον Αμερικανό κιθαρίστα, blues, τραγουδιστή, συνθέτη κλπ, ο οποίος έγινε διάσημος γιατί άρχισε να παίζει κομμάτια blues, μάλλον διασκευές κομματιών blues από το Delta Blues, αυτό το είδος της μουσικής, και τα έπαιζε ενώ αυτά είχαν αρχικά γραφτεί και πεζόντουσαν από ακουστικές κιθάρες. Ο John Lee Hooker τα διασκεύασε για σόλα και κιθάρα ηλεκτρική. Δημιούργησε το δικό του τρόπο να παίζει ρυθμικά με ένα στυλ που αρχικά έμοιαζε λίγο με το παραδοσιακό boogie-woogie της δεκαετίας του 40, το οποίο μάλιστα όμως είχε, στο οποίο μάλιστα είχε ηγετικό ρόλο το πιάνο, όχι η κιθάρα. Αυτός το μετέτρεψε στο δικό του, ας πούμε, ήχο και ρυθμό, το ονόμασε Guitar Boogie Style και το δημιούργησε όταν ζούσε μικρό σχετικά στο Detroit. Το 1989, σε ηλικία δεν ήταν νεότατος, 74 χρονών, κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ που λεγόταν The Healer, που είναι πραγματικά πολύ φρέσκο, πολύ μοντέρνο την εποχή εκείνη βέβαια, στο οποίο συνεργάστηκαν πάρα πολύ μεγάλοι και σπουδαίοι μουσικοί, μεταξύ των οποίων ήταν η Bonnie Raitt, ο Carlos Santana, ο Robert Cray, η Los Lobos και πολλοί άλλοι. Το κομμάτι από το άλμπουμ αυτό που λέγεται ένα κομμάτι από το άλμπουμ αυτό που λέγεται I'm in the Mood κέρδισε το 1989 το Grammy, το βραβείο Grammy για την καλύτερη παραδοσιακά εκτέλεση κομματιού blues. Το 1966 είχε κυκλοφορήσει το τραγούδι που λεγόταν One Bourbon, One Scotch, One Beer, τίτλος που τα λέει όλα, το οποίο θα ακούσουμε τώρα, και έχει παιχτεί και αργότερα, καμία δεκαετία μετά το 1977, από τον George Thorogood and the Destroyers, στο New Jersey ήταν αυτή, σε μια πάρα πολύ ωραία διασκευή. Εμείς θα ακούσουμε στο πρωτότυπο και μάλιστα είναι και σύνθεση δικιά του, One Bourbon, One Scotch, One Beer, John Lee Hooker.

Ο Solomon Burke ήταν ένας Αμερικανός τραγουδιστής και ένας από τους μουσικούς που βοήθησαν στη δημιουργία της κατηγορίας καινούργιας τότε, της δεκαετίας του 60, που λεγόταν Soul Music. Έγινε αργότερα γνωστός σαν ο King Solomon ή ο King of Rock and Soul ή ο Bishop of Soul ή και ο Muhammad Ali της Soul. Ήταν ένας πολύ ωραίος μουσικός με μια πολύ γλυκιά φωνή. Εγώ τον είχα την τύχη να τον δω ζωντανά τη δεκαετία, αρχές της δεκαετίας του 2000 στο North Sea Jazz Festival στη Χάγη, ο οποίος ήταν ένας τεράστιος τύπος. Όταν λέω τεράστιος, όχι τόσο ψηλός, το πλάτος του ήταν σχεδόν ως το ύψος του. Δεν μπορούσε να τραγουδήσει όρθιος και καθόταν σε μια πολύ μεγάλη καρέκλα, πραγματικά σαν King Solomon. Και βέβαια τραγούδησαν αυτή την καταπληκτική φωνή. Μάλλον το 1993 κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ που λεγόταν Soul of the Blues. Από το κομμάτι, από μάλλον από τον άλμπουμ αυτό θα ακούσουμε το κομμάτι Lonesome Highway, που είναι ένα κλασικό κομμάτι Soul Blues, πραγματικά με την υπέροχη φωνή του. Solomon Burke, Lonesome Highway.

Ο Steve White που θα ακούσουμε τώρα είναι ένας Άγγλος drummer. Έγινε γνωστός στους μουσικούς κύκλους γιατί έπαιξε αρκετά με τον Paul Weller και το συγκρότημά του, τους Style Council, αλλά παίζει και με πολλούς άλλους και βγάζει και ίδιους δίσκους. Παίζει soul, pop, funk, jazz, οτιδήποτε έχει σχέση με αυτά τα είδη μουσικής και αυτή τη στιγμή θεωρείται ένας από τους καλύτερους drummer του Ηνωμένου Βασιλείου. Το 2026 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Soul Drums με συνοδεία του τρίου του Steve White Trio που ήταν ο ίδιος και ο Joel White καμία συγγένεια στο πιάνο και στο όργανο, ο Chris Haig στην κιθάρα και πολλοί άλλοι μουσικοί ανάλογα που χρειαζόταν για να γεμίσουν τον ήχο. Το χαρακτηριστικό είναι ότι το άλμπουμ Soul Dreams γράφτηκε σε 2 μέρες. Γι' αυτό και φαίνεται η φρεσκάδα των κομματιών. Δηλαδή δεν είναι από τα υπερπαραγωγές μουσικής που έχουν γραφτεί σε 6 μήνες και παραπάνω, όπου ακούγονται όλα λίγο πολύ μηχανικά. Αυτό είναι ένα άλμπουμ πολύ αυθόρμητο, πολύ όμορφο, με πολύ ωραία κομμάτια. Θα ακούσουμε από αυτό 2 κομμάτια. Το ένα λέγεται Changes και το άλλο είναι μια διασκευή του κλασικού κομματιού των Style Council που λεγόταν και λέγεται Ever Changing Moods. Ξεκινάμε με το Changes και τον Steve White.

Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και σας περιμένω το επόμενο Σάββατο στις 10 με την εκπομπή Barfly. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Flight attendants, arm doors and crest check.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καθώς όλα είναι έτοιμα για την απογείωσή μας, εκ μέρους του κυβερνήτη Ιωάννη Λιμπέρη και όλου του πληρώματος, σας καλωσορίζουμε στο αεροσκάφος του Strammer Radio και στην προγραμματισμένη μας πτήση από την Αθήνα στον κόσμο, που αναμένεται να διαρκέσει 120 λεπτά. Σας ευχόμαστε καλή ακρόαση και μια ευχάριστη πτήση. Good evening, ladies and gentlemen. As everything is ready for our takeoff, on behalf of the Captain Ioannis Limberis and the entire crew, we welcome you to the aircraft of Strammer Radio and to our scheduled flight from Athens to the world, which is expected to last 120 minutes. We wish you a good listening and a pleasant flight.
2: Speak no evil. Hear no evil. See no evil. Just listen to Around Midnight Hit and Run.
3: Flight attendants, prepare for takeoff, please.
4: Μουσικές χωρίς ταυτότητες και ετικέτες. Μουσικές από όλον τον κόσμο. Πάνε και έρχονται εδώ. Στο Around Midnight Hit and Run.
5: Καλησπέρα σας από το θάλαμο διακυβέρνησης. Είμαι ο Ιωάννης Λιμπέρης και εκ μέρους του Strammer Radio για την ώρα που η μέρα τελειώνει και για αυτή που για κάποιους η νύχτα τώρα ξεκινά. Σας καλωσορίζω στη νούμερο 400 κοσμοπολιτική Around Midnight Hit and Run, ένα αέρια περιπέτεια από την Αθήνα στον κόσμο μέσα από υπερηχητικές ταχύτητες σε αεροδιαδρόμους που μας φέρνουν επάνω από διάφορα σημεία του παγκόσμιου χάρτη, κάνοντας τις μουσικές προτάσεις μας που θα τις στέλνουμε στον ουρανό του διαδικτύου για να γίνουν ρούχα και να ντύσουν άπιαστους σε σημασμένους πόθους που γυροφέρνουν σε διάφορες γωνιές του πλανήτη Γη. Όλα τα στοιχεία για τους καλλιτέχνες που απόψε θα συναντήσουμε και τα σημεία του παγκόσμιου χάρτη που θα καταγράψουμε θα τους βρείτε στις αυριανές μας αναρτήσεις στο Facebook και στο Mixcloud. Με τον ήλιο, τα αστέρια και το φεγγάρι να εναλλάσσονται σαν εικόνες στα παράθυρα του αεροσκάφους μας, θα αλλάζουμε υπήρους και ημισφαίρια χρώματα και πολιτισμούς και θα ακουγόμαστε στα πέρατα του κόσμου. Καλησπέρα στη Μαδρίτη και στο Johannesburg.
6: Χαιρετισμούς στο Νόντα Λατίνα και στο Ubuntu FM World Radio που μεταδίδουν τις μουσικές μας πτήσεις.
7: Saludos a Radio Onda Latina que transmite nuestros vuelos musicales.
8: Greetings to Ubuntu FM World Radio who are broadcasting our sonic flights.
5: Απόψε ετοιμαζόμαστε για μια εορταστική πτήση. Θα κρατήσει παραπάνω από το γνωστό δίωρο, αφού μετά από 12 χρόνια παρουσίας μου στο διαδικτυακό ραδιόφωνο έχω τη χαρά να εξακολουθώ να μοιράζομαι μαζί σας τις μουσικές επιλογές μου. Θέλω από αυτό το ραδιοφωνικό βήμα να ευχαριστήσω όλες και όλους εσάς που μοιράζεστε μαζί μου όλα αυτά τα χρόνια τις παγκόσμιες μουσικές περιπλανήσεις μου, τους συναδέλφους από το Μεταδεύτερο αλλά και τον Strammer Radio που μας ενώνει η αγάπη για το ραδιόφωνο και την μουσική, τους συνεργάτες μου σε διάφορες χώρες του κόσμου που φροντίζουν να με ενημερώνουν για διάφορα μουσικά δρόμενα, αλλά και τις φίλες από διαφορετικά σημεία του πλανήτη να αποδίδουν με τη μητρική τους γλώσσα ως αεροσυνοδοί τη μετάφραση της φράσης από την καρδιά της Ελλάδας στο διαδίκτυο. Ετοιμαστείτε να θυμηθούμε αεροδιαδρόμους που χρησιμοποίησαμε και ακούσματα που μοιραστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια. Good evening, ladies and gentlemen. This is your captain, Ioannis Liberi, speaking. And on behalf of Strammer Radio, for the time when the day is ending, and for the time for some, the night is now beginning, I welcome you to the celebratory number 400 Cosmopolitan Around Midnight Hit Around Aerial Adventure from Athens to the World. We move at supersonic speeds on a route that bring us over different points on the world map. We make musical proposals that we send them to the sky of the web to become clothes and dress familiar logins out of reach that roam in different corners of planet Earth. all the details about the artists and the spots that we will meet and record on the global map tonight, you will find them in our tomorrow's posts on Facebook and Mixcloud, with the sun, stars and moon alternating like images. In the windows of our aircraft, we change continents and hemispheres, colors and cultures, and we are heard at the ends of the world. Good evening to Madrid and Johannesburg. Tonight we are preparing for a celebratory flight. It will take more than the usual 2 hours, and we will remember the routes we used and the tunes we heard on our previous sonic flight. Let's speak our common language, which is the music, the one that unites people regardless of color, beliefs and origin. Ladies and gentlemen, enjoy your listening and your flight through our soundscapes. Welcome back to the frequency of Strummer Radio.

Κοιτάμε όπως πάντα ψηλά στον ουρανό του διαδικτύου. Είστε επιβάτες στην εορταστική νούμερο 400 μουσική μας πτήση. Απόψε διατρέχουμε αεροδιαδρόμους που είχαμε χρησιμοποιήσει στα τελευταία 12 χρόνια μέσα από τις ηχητικές περιπλανήσεις μας και θυμόμαστε ακούσματα που μας συντρόφευσαν. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ακρόαση και καλή σας πτήση. Ευχαριστώ που μοιραζόμαστε τις παγκόσμιες περιπλανήσεις μας. We flew as always high in the sky of the web, your passengers on our celebratory number 400 sonic flight. Tonight we run on a route that we had used during the last 12 years of our sonic wanderings, and we remember the tunes that accompanied us. Ladies and gentlemen, have a good listening and a pleasant flight. Thank you for sharing all of our global wanderings.

0: música.
1: Música.

0: Around Midnight Hit and Run, strummerradio.com.
1: Stay tuned wherever you are. Feel the vibes, enjoy our tunes.
2: Εξακολουθούμε να πετάμε με τα φτερά του Strummer Radio στην εορταστική νούμερο 400 μουσική μας πτήση. Θυμόμαστε ξανά εναλλαγές αεροδιαδρόμων και ακουσμάτων που, ποιος ξέρει, μπορεί και να έγιναν ρούχα και να έντυσαν άπιαστους εσημασμένους πόθους που γυρόφερναν σε διάφορες γωνιές του πλανήτη Γη. Κυρίες, κύριοι, καλή σας ακρόαση και καλή συνέχεια στην πτήση σας. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύεστε τις μουσικές επιλογές μας για να ταξιδεύετε με τα μουσικής πάνω από τον κόσμο. We continue to fly on the wings of Strummer Radio on our celebratory number 400 sonic flight. We remember again the changes of runways and tunes that, who knows, maybe they became clothes and dressed familiar longings out of reach that roamed in different corners of planet Earth. Ladies and gentlemen, enjoy your listening and have a pleasant flight. Thank you once again for trusting our sonic excursions all these years to travel with music above the world.